0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Are you gonna hit my heart? Πρόκειται να μου τραυματίσει την καρδιά.
2: Αχ, τι.
1: Η καρδιά είναι κάτι βασικό, αλλά ναι. Δεν είναι μόνο η καρδιά, υπάρχουν και άλλα. Κάτι εντυπωσιακό συμβαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών, τα πεθάνετε.
2: Παναγία μου, τι γίνεται.
1: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά συμβαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα, όταν πεθάνει, δεν έχει πρόβλημα. Άρα, ακόμα και αν πεθάνει, θα είσαι στην κατάσταση που είσαι όταν ζωντανό. Στα είχε πρισμένα. Άρα, δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε, κανένα πρόβλημα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι, ρε ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι.
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε?
2: Οι Βρετανοί βρήκαν λύση για αυτό το καλοκαίρι.
1: Τι έκαναν?
2: Καταψύχουν τα γεννητικά τους όργανα για καλύτερο σεξ.
1: Τι εννοείς?
2: Προσέξτε, ένα πρωτοποριακό σπα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα της αισθητικής και της σεξουαλικής διέγερσης που ξέραμε μέχρι τώρα.
1: Ναι.
2: Το Testicle Spa έχει ως στόχο να βελτιώσει την εμφάνιση των γεννητικών οργάνων. Ξέρετε, το βλέπεις και χάσει.
3: Μπράβο.
2: Και να αυξήσει την ενέργεια που χρειάζεται στον οργανισμό το καλοκαίρι για σεξ και όλα αυτά καταψύχοντας τα γεννητικά όργανα.
1: Πόση ώρα!
2: Η κρυοθεραπεία αυτή είναι διαθέσιμη για τους άνδρες, αλλά μπορεί να γίνει μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Πας και το κάνεις σπίτι σου μόνο σου.
1: Όχι.
2: Πας και πάρεις ένα ποτήρι, βάλεις μέσα Aperol πάγο και μετά πας και τα βουτήξεις μέσα.
1: Τι ωραία εκπομπή, καλά.
2: Όχι, το λέω γιατί μπορεί κάποιος να πει θα τα βουτήξω εκεί. Όχι. Η λειτουργία του σπα έχει ως εξής. Βάζουμε τα γεννητικά όργανα για 30 λεπτά. Σε μείον 160 βαθμούς Κελσίου. Δεν γίνεται. Κάνοντας τα σφριγγυλάκια πιο ζωντανά από ποτέ.
1: Σφριγγυλάκια
2: και παγώνουν, τέλειο. Και μετά όταν θες να ξεκινήσεις να κάνεις σεξ με σφύρι, το σπας. Παμ, παμ, παμ. Η θεραπεία κοστίζει 160 ευρώ. Αντέχετε.
1: Τι λες, καλέ, θα το κάνω μόνος μου τζάμπα με παγάκια.
2: Καλά, σου παγώ με Aperol θα το πάει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί.

0: πεδίων του Άρεως, με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε και τα λοιπά. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αυτό έγινε στο Μιλάνο. Απορίες, χιούμορ και ειρωνικά σχόλια προκάλεσε στο Μιλάνο.
2: Mm-hmm.
1: Φωτογραφίες από την αποκατάσταση του διάσημου ψηφιδωτού Ταύρου στην στοά Βίκτορος Εμμανουήλ του Δεύτερου. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι οι περίφημοι όρχοι του ζώου, πάνω στους οποίους οι επισκέπτες περιστρέφονται για καλή τύχη.
3: Α, ναι, που τα πιάνουν.
1: Τα πιάνουν γύρω-γύρω κτλ. Φαίνονται να μην υπάρχουν γιατί κάτι έγινε.
3: Πού πήγαν.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερώτηση. Πού πήγαν οι όρχοι του Ταύρου. Αυτή ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε στα μέσα κοινωνική δικτύου του Μιλάνου μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον αντιδήμαρχο τον Μάρκο Γκρανέλη κτλ.
3: Δόβε!
1: Δόβε, πού είναι, πού είναι. Εντάξει, πού είναι, παιδιά. Προφανώς τα βγάλανε να τα καθαρίσουν γιατί ξέρεις πώς ήταν γραμμένοι πάνω εκεί.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 92,2
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λένε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. We'll be right back.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τα 7 πράγματα που ξεχωρίζουν το θεό άντρα από το μέσο άντρα.
3: Α!
2: Ναι.
3: Για να δούμε αν το
2: λοιπόν,
3: τι
2: ξεκινάω.
3: Ναι.
2: Να είστε ατρόμητοι. Τι, Μιχάλη, γιατί γελάς.
3: Τι θα πει ατρόμητοι.
2: Ατρόμητοι, να μην φοβάστε, να ξεπερνάτε τα όρια σας. Αυτά.
3: Δεν μπορώ με τις κατσαρίδες, εσύ θα τη χτυπάς με την παντόφλα.
2: Εγώ
3: δεν
2: ανακατεύομαι. Τώρα, μια κατσαριδούλα είναι.
3: Όχι, εσύ.
2: Επίσης, Μιχάλη.
3: Άλλωστε, εσείς το κάνετε πιο συχνά από εμάς.
2: Τυχαίνει,
3: είσαστε,
2: ναι.
3: Γιατί είστε πιο ατρόμητες.
2: Είμαστε.
3: Okay.
2: Επίσης, να έχετε παιχνιδιάρικη διάθεση.
3: Όχι, έχω δουλειά, έχω ραντεβού, με τρελέ.
2: Δεν με χάλει, δεν θα παίξετε μια τόμπολα, ένα κάτι.
3: Τόμπολα.
2: Επίσης,
3: θα παίξουμε το άλλο αυτό, το μετά.
2: Το τζέγκα.
3: Θα τον γκρεμίσω στο πρώτο λεπτό και θα τελειώσει το παιχνίδι εκεί. Δεν σιγά μην κάτσω και ασχοληθώ μια ώρα.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, επίσης πρέπει να είστε γενναιόδοροι.
3: Εντάξει, αυτό μπορούμε.
2: Ναι.
3: Αν θέλουμε.
2: Και το τελευταίο, Μιχάλη, πρέπει λέει να είσαστε λάγνοι και παθιάριδες. Γιατί λέει πρέπει να κάνετε τη σύντροφό σας να έχουν λαργικά γρυλίσματα και μουγκριτά απόλαυσης. Εδώ τα λέει. Ορίστε.
3: Για κάνε μου ένα μουγκριτό να καταλάβω. Μήπως είναι καλύτερο το άλλο.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Μάαστριχτ?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Μάαστριχτ. Το λέει, η συνθήκη του Μάαστριχτ. Θανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: 10 λεπτά μπανιστηριού.
2: Πώς?
1: Μπανιστηριού.
2: Μπανιστηριού.
1: Ναι.
3: Να μπανιστηρίσουμε.
1: Ναι. Το γυναικείο στήθος.
3: Απαπα, ντροπή.
1: Κάνει, λέει, καλό στην καρδιά των ανδρών.
2: Α, να κοιτάμε. 10 λεπτά, βαριέμαι.
1: Γιατί είναι 10 λεπτά, Μιχάλη.
2: Δεν μπορώ να κοιτάω το καθένα 5 λεπτά, 5 και 5 δεκαετία.
1: Ναι, Μιχάλη, μου έτσι ακριβώς.
2: Πολύ, πολύ.
1: Ισοδυναμεί, λέει, με 30 λεπτά αεροβικής. Με τι, Μιχάλη, πάρα πολύ ωραίο.
2: Είναι πιο εύκολο. Εκτός αν πιάσω και το ζωγραφίζω κιόλας.
1: Φανταστικό!
3: Είναι καλός, βέβαια. Πικάσο.
1: Είσαι Πικάσο.
3: Γνωστός γι' αυτό.
1: Κάνεις κύκλους, πώς το κάνεις.
4: Ματάκια.
3: Ματάκια και ό,τι άλλο θες.
2: Είναι αστείο αυτό.
3: Είναι αστείο αυτό που λες εσύ.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
3: Τι,
2: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Και δεν μου το τρίβεται έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
3: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ Radio.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Για λάντε λοιπόν, κοριτσιά. Μπαίνει στο αυτοκίνητο του άντρα σου, τη σχέση σου, του κομμενού σου, πες το όπως θέλεις. Κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού όπως πάντα και βλέπεις ότι η θέση είναι πειραγμένη. Λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω. Ποια είναι πραγματικά η πρώτη σου σκέψη, παρακαλώ. Θέλω να ξέρω. Ειδικά αν είναι και κατεβασμένο το σκίαστρο με το καθρεφτάκι δίπλα. Καλημέρα, Μιχάλη. Θα του βγάλω τα μάτια, λέει η Νατάσα. Ρε, εσύ, παιδιά, χτύπησα φλέβα με την ερώτηση. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους. Απλά θα ξανά την πόρτα του συνοδηγού. Θα έβγαινα και θα του έλεγα να έρθει να φτιάξει το κάθισμα. Και κατέβα από τα μάξη, έχουμε να κάνουμε και μια κουβέντα ήρεμα. Λέει η Βίρνα. Εντάξει, Βίρνα. Τι εννοείς, ποια είναι η αντίδραση, η γνωστή αιωνία του η μνήμη, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Λέει η Νικολέτα. Κάλλες απαντήσεις, έχουμε φωνητική.
3: Είναι η Μαρία εδώ.
1: Μάλιστα.
4: Απομονωμένο location και φτιάρι, Μιχάλη. Μέχρι να το ξεράσει όλα.
3: Μη χειρότερα.
1: Θα τον φτάσει. Σκέφτομαι πώς θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα.
3: Λέει η Χριστίνα. Ρε κορίτσια.
1: Καλά κάνουνε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2
5: DJ
4: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Νέα μελέτη επιβεβαιώνει, λέει, αυτό που ξέραμε. Εγώ δεν το ξέρα. Ότι οι κλεμμένες τηγανιτές πατάτες είναι πιο νόστιμες.
3: Α, ναι.
2: Τι εννοώ. Ρε παιδί μου, καθόμαστε ένα τραπέζι όλοι.
3: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε παραγγείλει και πατάτες τηγανιτές.
3: Ναι.
2: Έχω ένα πιάτο με πατάτες τηγανιτές μπροστά μου και έχεις και εσύ ένα άλλο.
3: Ναι. Δίπλα σου. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εάν σου πάρω μία πατάτα από το δικό σου πιάτο, ναι, μου φαίνεται λίγο πιο νόστιμη.
4: Άκου εδώ, μη χειρότερο.
2: Ναι. Στο πείραμα συμμετείχαν 120 άτομα τα οποία δοκίμασαν το ίδιο φαγητό. Σε διαφορετικά σενάρια. Είτε τους προσφερόταν κανονικά, είτε καλούνταν να το πάρουν χωρίς άδεια από το πιάτο του αλουνού.
4: Άκου εδώ τώρα.
2: Μάλιστα, όσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος να γίνουν αντιληπτοί ότι πάει και του τραβάει μια πατάτα, τόσο πιο απολαυστικοί χαρακτήριζαν τη γεύση.
4: Άκου εδώ.
2: Εγώ δεν μου έχει τύχει ποτέ. Εντάξει, εγώ έχω υποστεί κλεψιές από πατάτες. Δεν με αφήνουν. Το μισό πιάτο μου το τραβάνε. Λοιπόν, παράλληλα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ένιωθαν όχι μόνο μεγαλύτερη απόλαυση, αλλά και αυξημένη διέγερση και σε ορισμένες περιπτώσεις ενοχή. Συναισθήματα που φαίνεται ότι ενισχύουν την αντίληψη της γεύσης.
4: Ακού εδώ, παιδιά.
2: Σου φαίνεται πιο αλμυρή η πατάτα, πιο τραγανιστή.
4: Πιο διαφορετική.
2: Ναι, αυτό όμως δεν είναι ωραίο, γιατί εντάξει, η πατάτα της πατάτης. Είσαι σε δύο ζευγάρια, α πούμε, δύο φίλοι, δύο ζευγάρια, τέσσερα άτομα. Λοιπόν, και κάνεις και φτυγόμενα του αλουνού. Τι θα του πεις, να πάει να την τσιμπήσει.
4: Όχι, βέβαια.
2: Τουλάχιστον πάρε άδεια. Πες το φίλε, μου τη δίνεις να κάνω κι εγώ λίγο.
4: Ακού εδώ, μη χειρότερα.
2: Πάρε άδεια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι. Έλα, φώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έχεις γενέθλια, μαθαίνω σήμερα, ε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λέει εδώ, καλημέρα Μιχάλη, αυτός είμαι εγώ. Το αγόρι μου ο Φώτης έχει γενέθλια. Θα ήθελα να το ευχηθείτε. Μη γελάς, έχει κλάμα στο τέλος. Θα ήθελα να το ευχηθείτε χρόνια πολλά, λέει, κι αν και με έχει 7 χρόνια νύπαντρι. Η θεοφανία, όχι να το πιστέψεις μεγάλη. Τι δεν πιστεύεις, ότι σου τηλεφώνησα ή ότι την έχεις 7 χρόνια?
2: Όλα, τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πιστεύεις.
1: Λοιπόν, ή τα διορθώνεις ή τα διαλύεις, τελείωνε.
4: Μα ναι.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν απάντησε.
3: Δεν απάντησε, παιδιά.
4: Τίποτα δεν είπε.
1: Σκέφτεται το να τα διαλύσει
3: όλα. Όχι, να μην τα διαλύσει.
2: Αντίθετα.
1: Λοιπόν, δεσμεύσου πότε θα γίνει αυτό.
2: Δεσμεύομαι, δεσμεύομαι.
1: Πότε, ποια χρονιά, το 32?
2: Φέτο.
3: Αμήν και πότε.
1: Θεοφανία, σέφτια. Λοιπόν, προχώρα Φώτη. Χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά της Σκωτίας.
1: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε παιδιά.
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
4: Τώρα.
3: Σώθηκε.
4: Εγώ καιρός και.
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sun Screen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
14: Huh?
15: Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
18: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
17: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
19: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
20: Good morning, Michael.
21: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
3: Γιατί, τι είναι, Ωμέγα?
1: Ωμέγας Αλέξανδρος. Σήμερα από το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
3: Χριστέ μου, τι χιούμορ εκπομπή.
21: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.
3: We

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, η Διεθνής ημέρα εραλδικής και η Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Συναγερμός έχει σημάνει σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, καθώς 4 βαλιστικοί πυραυλοί και ντρόνους από το Ιράν εκτοξεύθηκαν κατά των αμερικανικών βάσεων στις περιοχές αυτές. Αυτά ως απάντηση στα αμερικανικά χτυπήματα μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache. Η κεντρική διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε πως έχει ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτό άμυνας, χτυπώντας πύργους ελέγχου και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Έκπληκτοι ωστόσο οι αναλυτές βλέπουν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να πέφτουν μετά τα τελευταία γεγονότα. Προφυλακίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι για το νέο σκάνδαλο στις πολεοδομίες, μεταξύ αυτών υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, καθώς και σύζυγός του. Φέρονται να κανόνιζαν εξυπηρετήσεις εναντί αδράς αμοιβής από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Από 45 έως 60 λεπτά οι καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω τεχνικών ελέγχων από τις 3 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Σε σοκ η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το έγκλημα με θύμα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που δολοφονήθηκαν με μαχαίρι. Κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σοβαρότατα επεισόδια στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από πρόσφυγα από το Σουδάν. Απίστευτα πράγματα την παραμονή της έναρξης του Μουντιάλ. Η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας αναγκάστηκε να αλλάξει χώρο 2 φορές για τις προπονήσεις της, καθώς οι εγκαταστάσεις στο Μεξικό ήταν κακές. Η εθνική ομάδα της Ελβετίας βρήκε φίδια στις εγκαταστάσεις της στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνια. Η εθνική ομάδα του Ουσμπεκιστάν υπευλήθη σε σωματικό έλεγχο σε δημόσιο χώρο, ο οποίος χαρακτηρίστηκε εξευτελιστικός. Σε ιδιωτική ακρόαση δέχθηκε ο Πάπας Λέοντας τον Bad Bunny. Η συνάντηση έγινε στο στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης, στα πλαίσια της επίσκεψης του Ποντίφικα στην Ισπανία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Λίγα μονοσύννεφα με έως 33 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
7: Hey, yo. 95,2 Athens DJ. Μόνο επί

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 6,5 λεπτά μετά τις 7, breakfast FM.
7: Τι? Τι είναι αυτό το πουκαμισάκι?
6: 6,5 λεπτά μετά τις 7, breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποτίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδά. Τι σημαίνει με το πουκαμισό μου?
7: Πολύ ωραίο!
6: Ναι.
7: Φανταστικό! Okay. Πάει πάρα πολύ.
6: Ναι. Καλά. Το έχω χρόνια και δεν μια φορά, δεύτερη φορά που το φοράω.
7: Κακός.
6: Καλά. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά έθριος, η άνεμη βόρη 5 παφό, θερμοκρασία στους 33 Κελσίου, έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 30. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 22, Κηφισιά 19, Πειραιάς 22, Θεσσαλονίκη 17, Μονακό 21, Λονδίνο 11, Ρώμη 20, Παρίσι 13, Κύπρος 19, Μαδρίτη 19, Κάιρο 24, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
7: 6931952952.
6: Έχει βγει νηφικό μπικίνι.
7: Φανταστικό.
6: Και υπάρχει και χάρτης για το που είναι οι καρχαρίες στην Ελλάδα.
7: Α!

0: Life is simple. Παρακαλώ, πώς είμαστε με την κίνηση?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφίσου από τη Λένορμαν στη Νέα Φιλαδέλφια, η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού στο Σκαραμαγκά. Κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν στην άνοδο της Αρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Κίνηση έχει και η ανηφόρα της Κατεχάκης στο ύψος της Ηλιούπολης. Και τέλος η άνοδος της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό.
0: Πολύ ωραία.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πάρα πολύ καλά. Τι κάνατε χτες?
1: Εχθές βγήκα για να κάνω κάτι μικρά ψωνάκια, ναι. Ανούσια, και βρέθηκα σε ένα ισπανικό.
0: Τι ισπανικό?
1: Μεξικάνικο, συγγνώμη.
0: Τι μεξικάνικο, φαγητό.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά δεν έκαιγε ο ποπός?
1: Καθόλου. Καθόλου. Πέρασε πάρα πολύ. Πολύ ωραία πέρασε. Είχε κάτι κοκτέιλ, είχε πολύ ραβλί. Πολύ όμορφα ήταν. Μας. Δεν το περίμενα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι. Στα βόρεια εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Μεξικάνικο στα βόρεια.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να το κλείσουν.
1: Όχι, Μιχάλη, και είναι και κοντά είναι στην Έρυθρα, φανταστικό. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ξέρω. Εσύ?
2: Ωραία. Εγώ πάλι δεν πήγα σε Μεξικάνικο. Πήγα και είδα λίγο την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ.
0: Ναι.
2: Μετά έφυγα γιατί έπρεπε να φύγω.
0: Ναι.
2: Έχεις πάρα πολλά χαιρετίσματα από τη Μαρία την Κορινθίου. Βέβαια.
0: Okay.
2: Πήρε το μικρόφωνο και είπε ότι έχω δει και εγώ ένα UFO. Το Μιχάλη Τσαουσόπλο που είναι από άλλους πλανήτες.
0: Εσύ είπε. Τέλεια. Εσύ?
3: Εγώ αντρικό πρόγραμμα. Χθες καφέ.
0: Εγώ business.
1: Τι business, Μιχάλη?
0: Τι ας πω τώρα, όπλα και αυτά? Όχι, βέβαια.
2: Δεν τα λέει αυτά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Τι ώρα μαζεύτηκε στο σπίτι?
0: Μαζεύτηκα 7:30.
1: Τι 7:30 το απόγευμα από το πρωί?
2: Δεν είχες γυμναστική εχθές?
0: Ναι.
2: Το ακύρωσες?
0: Όχι, έκανα και ξανά έφυγα. Τι έκανα?
1: Εντάξει.
0: Αυτά.
1: Δεν έκανες τίποτα άλλο?
2: Δεν θέλει άλλο να πει.
1: Ναι, αλλά δεν έχει κάτι ενδιαφέρον.
2: Μα δεν θέλει.
1: Πώς θα το κλείσουμε τον έτσι?
2: Έτσι κλειτών με νεύρα.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ωραία, να δούμε τι έφαγα.
1: Τι έφαγα?
2: Βρυξελάκια.
0: Δεν θυμάμαι. Όχι, όχι. Δεν θυμάμαι, παιδιά. Σας παρακαλώ.
2: Αφήστε τον άνθρωπο.
0: Δεν θέλω άλλο, έχω βαρεθεί. Θέλω να πάω Νέα Υόρκη.
2: Νέα Υόρκη!
4: Wake up! Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
8: Είστε η καλύτερη ομάδα του

0: Η Ray με το Where is my husband? Πού είναι ο σύζυγός μου? Έλα καλέ, και ποιος ενδιαφέρεται? Μην τα δούμε τώρα. Α, έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε υπέροχη προσωπικότητα, είστε εφευρετικοί και μαγνητίζετε τους ανθρώπους. Συχνά διαλέγετε το πιο δύσκολο μονοπάτι στη ζωή, καθώς το θεωρείτε περισσότερο ικανοποιητικό. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: κανείς.
0: Ω, κατάλαβα. Γενέθλια. Bill Burr, 58 ετών, Αμερικανός stand-up comedian, πάρα πολύ δυνατός, έχει γενέθλια σήμερα. Joe Corey, Βρετανός DJ, γενέθλια επίσης. Αλεξάνδρα Σταν, 37 ετών, Ρουμάνα τραγουδίστρια, έγινε γνωστή με το τραγούδι Mr. Saxo Beat. Kate Upton, 34 ετών, Αμερικανή ηθοποιός και μοντέλο, έχει γενέθλια και αυτή σήμερα. Σαν σήμερα το 1978, John Travolta και Olivia Newton-John, νούμερο 1 στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το You Are the One That I Want. Σαν σήμερα το 2016, ο Rod Stewart χρήζεται υπότιση από τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Η γενέθλια έχει και η Shirley Owens, 85 ετών, Αμερικανή τραγουδίστρια από το συγκρότημα των Shirelles.

0: Η Σιρέλς με το Will You Still Love Me Tomorrow. Θα με αγαπάς και αύριο. Ωραίο. Ωραίο και για γκάλουπ. Ωραία. Να σας υπενθυμίσουμε ότι το Insurance Market είναι ο ήρεμος οδηγός, έμπιστος σύμβουλος που απλοποιεί τη διαδικασία και σε βοηθάει να νιώθεις σιγουριά με τις ασφαλίσεις σου. Σου δίνει δυνατότητα να συγκρίνεις επιλογές μεταξύ 25 και περισσότερων ασφαλιστικών. 24 ώρε ανθρώπινη υποστήριξη, καθαρή κατανοητή πληροφόρηση, δωρεάν νομική προστασία, εμπιστοσύνη από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Είναι νούμερο 1 online πλατφόρμα ασφάλιση στην Ελλάδα. Μιλάμε για το Insurance Market. Εν τω μεταξύ, για σκεφτείτε, γιορτάζει τίποτα κανένα σήμερα, μήπως έχετε καμιά επέτειο. Τηλεφωνήστε με εδώ και θα το κάνω εγώ για σας. 210-6146-997. Breakfast FM in bed. Ένα μικρό όνομα θέλουμε, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και από το Viber.
1: 69 31 952 952.

0: Naked with you, 7:23. Καλημέρα. Σήμερα Τετάρτη. Τετάρτη δεν είναι.
1: Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Άντε, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε με κάτι.
1: Να τελειώνουμε. Τι έγινε, ξύπνησε.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι.
0: Αχ, ναι. Εσάς ρωτάμε. Παρακαλώ, ελάτε. 2-10-61-46-9-9-7. Τρεις ερωτήσεις. Σήμερα είναι αστείες από την πλευρά. Δεν είναι πανεύκολο. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, αν απαντήσετε σωστά, θα πει πρώτον ότι έχετε ξυπνήσει. Ωραία, μπορείτε να συνεχίσετε να πάρετε το αυτοκίνητο, να πάτε όπου θέλετε. Και βεβαίως γεύμα για δύο στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Τρία καταστήματα. Ένα στην Κυψία, ένα στη Χαλάνδη, στο Χαλάνδη και ένα στη Βάρκηζα. Διαλέγετε εσείς όπου θέλετε. Εντάξει. Ψαρικά. Αφράτε στα ραμουσαλάτε, καπνί στο χέλι, φέρε και αμύδια κτλ. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Ποιο?
2: Ο Δημήτρης είμαι.
0: Πού είσαι, Δημήτρη?
2: Πηγαίνω στη δουλειά.
0: Α, σε ποια περιοχή?
2: Από Παλίνη φεύγω και πάω Λευσίνα.
0: Μάστε.
1: Α, ωραία.
0: Ποιος είναι ο τέταρτος μήνας του χρόνου?
2: Απρίλιος.
0: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
1: Όπα.
2: 12.
0: Πόσα ήττα έχει η λέξη ανωδικός?
2: Κανένα.
1: Μπράβο, παιδιά!
2: Σωστά. Εύκολα.
0: Το ξέρω, το είπα από την αρχή. Ωραία. Γεύμα για δύο, Ψαράκια και Θαλασσινά, να περάσει όμως.

7 και 28. Σήμερα Τετάρτη έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Party in the Park νούμερο 2, Powered by the. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρρωστη την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια μέρα γεμάτη μουσική, live radio, DJ sets, συνεντεύξεις, dance, gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί, Part in the Park 2, Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρρωστη με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθετε περισσότερα στο atticaradios.gr.

0: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
1: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
13: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: 7 και 32 Κελσίου σήμερα και αντιλαμβάνεστε, ο ήλιος μας δίνει ζωή, αλλά δεν είναι και κοκκινίλες, γι' αυτό να προσέχετε. Uniburn After Sun, ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανικά για την διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Έχει μέσα γιαούρτι, έχει ισχύρη καταπραϊντική και αντιφλογιστική δράση, όπως ξέρετε. Συγκλονιστικό άρωμα, καθόλου λιπαρή υφή. Αν το βάλεις και πριν το χρησιμοποιείς, το βάλεις και στο ψυγείο. Μουα, για να σου μείνει το κάψιμο αξέχαστο, οκ. Τι έχουμε τηλεφωνήματα εδώ. Οκ, πάμε να κάνουμε τη δουλειά. Breakfast FM in bed. Οπα. Μάλιστα. Τηλεφωνούμε εκ μέρους του Dad. Έλα ρε μπαμπά. Δεν απαντάει η Μαρία Μαργαρίτα.
1: Ο συνδρομητής
0: με δύο ονόματα. Ήθελα να μάθω τι χρησιμοποιεί από τα δύο, το Μαρία ή το Μαργαρίτα.
2: Και τα δύο.
0: Κατάλαβα. Ναι. Μαρία, πιάσε μια Μαργαρίτα. Εντάξει. Το κατάλαβα. Πάμε στο επόμενο. Δεν έγινε αυτό, Dad.
3: Ο αριθμός που καλέσατε.
4: Μα τι συμβαίνει, γιατί διάχνουμε και μια εκπομπή.
0: Είναι κατηλημένος. Άλλη μια Μαρία εδώ.
4: Πάμε.
0: Έχουμε πρόβλημα με το όνομα. Κράτησε το αυτό, αφού είναι κατηλημένος, να το επαναλάβουμε.
2: Είναι η Μαρία της σιωπής.
0: Ναι, εσύ όσο μπορείς να ψιθυρίζεις, μην μιλάς. Να τα υπάρχει λόγος να ακούγεσαι. Άιντε από εδώ.
4: Να τσακωθούν.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γαλέ, τι κάνεις?
0: Καλημέρα. Αντωτιχαμένο.
1: Θέλω λέει να...
0: Είναι τρελός, δεν υπάρχει.
1: Θέλω να πάρεις, λέει, τη γυναίκα μου την Ελένη τηλέφωνο που είχε γενέθλια σήμερα και να της πεις ότι την αγαπάμε πολύ εγώ, ο Μάριος και ο μικρός μας Άγγελος. Είναι, λέει, τα
0: είστε
1: πάντα για εμάς.
0: Τέλειος. Είστε τέλειος. Είστε τέλειος, δεν μπορώ, έχω συγκινηθεί, δεν μπορώ.
1: Οκ. Okay. Να περάσεις όμορφα σήμερα, ε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, είστε τέλειοι. Το κάνετε και γελάτε που είναι δύσκολο αυτό.
1: Okay. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, φιλιά.
1: Bye.
2: Καλά.
1: Τους κάνουμε και γελάνε, γίνεται δύσκολο. Μάλιστα. Okay. Τι είναι αυτό τώρα? Άλλη μια Μαρία. Τι γίνεται με τις Μαρίες σήμερα? Μαρία. Μαρία.
3: Ε, ναι.
1: Καλημέρα, Μαρία μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
1: Happy birthday. Λένε, έρχεται ένα μήνυμα εδώ από μια άλλη, ναι, Μαρία, από μια άλλη Μαρία. Και λέει, ναι, θέλω να καλέσει τη φίλη μου τη Μαρία που έχει γενέθλια και είναι ερωτευμένη με τον Μιχάλη. Με ποιο Μιχάλη καλέ?
3: Είναι η δεύτερη φορά που με παίρνεις και μου λες τα ίδια. Θα τη σκοτώσω.
2: Είναι ερωτευμένη μαζί σου.
1: Και τώρα λέει, που θα έρθει και στην Αθήνα η φίλη μου θα είναι πιο κοντά στο Μιχάλη. Ναι.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Πού είσαι τώρα?
3: Στο Βόλο.
1: Αχ, τι ωραίο. Έχω καιρό να ανέβω, ρε παιδί μου. Δεν προλαβαίνω. Οκ. Και θα κατέβεις στην Αθήνα για ποιο λόγο, έτσι, για λίγες μέρες?
3: Για δουλειά. Για δουλειά μόνιμα.
1: Βρε κούκλα μου, γιατί δεν κάθεσαι στο Βόλο? Θα ανεβαίνω εγώ, κάτσε εκεί.
2: Να θα τα βρείτε.
3: Είμαι σίγουρη.
1: Τι θα κάνεις σήμερα που έχεις γενέθλια? Θα κάνεις κάτι, έχεις ετοιμάσει κάτι?
3: Με την οικογένεια.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει λοιπόν, να περάσεις όμορφα και χρόνια πολλά, οκ?
3: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Bye.
3: Καλημέρα, γεια σου
4: Μιχάλη, τα αγαπάμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: 95,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η Έλενα μου λέει: πάρ' τον τηλέφωνο και πες. Αν θε, είσαι ο καλύτερος άνθρωπος και μην αφήνεις κανένα να το εκμεταλλευτεί αυτό. Σ' αγαπώ, θα σε δω στη δουλειά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι δουλειά είναι, Ανθή μου?
3: Είμαστε σε διαγνωστικό κέντρο.
1: Μάλιστα.
3: Και είμαι υπεύθυνη εκπαιδεύσεων. Άστα, Μιχάλη μου, άστα.
1: Τι να κάνω, πρέπει να τι εκπαιδεύσει. Μην έρθω εδώ πέρα και να μου κάνουν έννοιε και μου την κάνουν στο αυτί. Πρέπει να ξέρουμε.
3: Ακριβώ αυτό πάμε να αποφύγουμε.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ωραία, ψάχνω για την κατάσταση. Looking for a substitution, λέει το τραγούδι. Ναι, και ναι. Μήπως πρέπει να αντικαταστήσει κάποιου φίλου. Καλά, μισό λεπτό. Θα πει τα ζώδια, αλλά κάτσε να πω εγώ το άμολυσε. Σύμφωνα με μια έρευνα που έχει γίνει, οι μισοί από του φίλου μα δεν μα συμπαθούν τελικά.
1: Αλήθεια.
0: Α, ναι, αμέ. Oh. Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε, λέει, σε επιστημονικό περιοδικό, μόνο το 50% των φίλων αισθάνονται ακριβώς το ίδιο ένας με τον άλλον.
1: Μάλιστα.
0: Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν σίγουροι για τις φιλίες που έχουν αναπτύξει, ενώ πρακτικά η μισή από τους φίλους τους δεν είναι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Αμέ.
1: Απαπα.
0: Δεν είναι. Εδώ, ναι. Βλέπεις. Εγώ
1: ναι.
0: Με τον Έρβιν.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Εσύ δεν τον θες ή αυτός.
0: Αυτός.
1: Αυτός εσύ θέλει.
0: Αλλά είχα ξεκινήσει εγώ να μην τον θέλω. Άρα είμαστε ισοπαλία.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Δεν ακούει είναι έξω.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Γιατί φοβάμαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα ζώδια.
1: Κριός, μοιραστείτε τις σκέψεις και πολλά από τα θέματά σας μπορούν να βρουν λύσεις. 9. Ταύρος, μετριάστε τις εντάσεις της σχέσης σας με συγγενείς και ανθρώπους με τους οποίους σας συνδέουν ισχυροί δεσμοί. 7. Δίδυμοι, η εργασία παρουσιάζει μια μικρή ανάκαμψη, αλλά μην επαναπαύεστε. 8. Καρκίνος, να είστε προσεκτικοί στις επαγγελματικές σας σχέσεις και μην αποκαλύπτετε τα σχέδιά σας. 7. Λέων, αφήστε χώρο στο συναίσθημα να εκδηλωθεί και να ευδοκιμήσει. 10. Παρθένος, αφήστε τα γεγονότα να εξελιχθούν και μην βιάζεστε να πάρετε θέση όταν κάτι σας ενοχλεί. 8. Ζυγός, προσοχή γιατί ενδέχεται να αντιδράσετε έντονα σε γεγονότα και καταστάσεις στην εργασία σας. 7. Σκορπιός, η τακτική της δημιουργίας εντυπώσεων δεν σας είναι ωφέλιμη αυτή την εποχή. 8. Τοξότης, αποφύγετε τις εντάσεις με τον σύντροφό σας και αναθεωρήστε διπλωματικά τη στάση σας. 7. Εγώκερος, μαζέψτε έξοδα και υποχρεώσεις ώστε να αποκτήσετε και πάλι τον έλεγχο στην καθημερινή σας δράση. 8. Υδροχός, μην κάνετε κινήσεις που εκθέτουν συνεργάτες σας μόνο και μόνο για το δικό σας συμφέρον. 6. Και τέλος, Ιχθύες, προβάλλετε τον ήρεμο χαρακτήρα και την αυτοπεποίθησή σας σε τυχόν αναποδιές. 8.
3: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
4: Μόνο DJ.
5: Σας ακούω κάθε μέρα.
4: Μου κρατάτε συντροφιά.
5: Η μουσική σας είναι τέλεια.
4: Μόνο επιτυχίες.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
4: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
10: Happy Mastercard Day!
13: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε, πού είσαι?
2: και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
16: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
17: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
18: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σφοδρές επιθέσεις των Αμερικανών εναντίον του Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Χάος στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά από την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού και τον σοβαρό τραυματισμό άνδρα. Μασκοφόροι έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας. Προφυλακιστέ και οι 6 κατηγορούμενοι για το νέο σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Φέρονται να κανόνιζαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής. Και σύμβουλος σχέσεων η Ολίβια Ροντρίγκο, η pop star, θα δώσει συμβουλές για ερωτικά ραντεβού σε ραδιοφωνική εκπομπή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα, ο καιρός.
18: Λίγα μόνο σύννεφα με έως 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σοου στον πλανήτη.
19: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
20: Plus. Plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή
22: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
21: Plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
16: DJ! Η ώρα είναι 8.
23: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Ζάμα και εντάξει, όλοι ξέρουμε στα Lidl γίνεται χαμός με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Okay. 8 και 5 Αττική Οδός, παρακαλώ, για να δούμε πώς είναι τα πράγματα, ναι.
1: Καλημέρα σας από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής Οδού. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 15-20 λεπτά, όχι συγγνώμη, 20-25 λεπτά από το κόμβο Φιλίσσας στο κόμβο Κηφισίας και 5-10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα τώρα 5-10 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις από το κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Καλή συνέχεια.
0: Thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλερο, η άνοδος της Φυλής στο Καματερό, αλλά και η ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα. Επίσης, κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα του Κηφισού, η άνοδος από τα Κτέλ και η κάθοδος από την Αττική Οδό, και τέλος, η σχιστού στον Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
3: Ξυπνή!

0: Hugh Gale και Bam Bam. Να υπενθυμίσω, αν και το ξέρετε, μας πει να το υπενθυμίσω ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugh Gale στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Θα είναι εκπληκτικό το dance show, σας το λέω. Μπορείτε να κλείσετε τώρα το εισιτήριο σας στο hughgaleathens.com. hughgaleathens.com. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Πάει αυτό.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στα κορίτσια. Μπαμ.
1: Ωραία.
0: Όπως ήταν μπαμ μπαμ το τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαμ. Κορίτσια.
1: Ναι.
0: Σας παρακαλώ. Θέλω την προσοχή σας. Θέλω να μάθω. Τι είναι αυτό που όταν τελειώνει λέτε αχ, να είχα κι άλλο. Whatever.
1: Α, βέβαια, υπάρχουν, ναι.
0: Τι υπάρχουν, χιλιάδες πράγματα υπάρχουν.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Μη μου τις κατευθύνεις τα κορίτσια.
1: Καθόλου.
0: Το ξαναλέω που είναι για τελευταία φορά. Παρακαλώ. Θέλω να μάθω τι είναι αυτό που όταν τελειώνει λέτε αχ, να είχα κι άλλο, ρε παιδί μου. Παρακαλώ. Απαντήσεις στο 210-6146-997 στο τηλέφωνο. Επίσης στο Viber με μήνυμα.
1: 6931-952-952.
0: Και φωνητικό μήνυμα στο Viber. Εύκολο.
1: 6931-952-952.
0: Και βεβαίως στο τέλος τα κορίτσια που θα δώσουν απαντήσεις θα μπουν και στην κλήρωση. Μία νικήτρια θα κερδίσει και τώρα και σήμερα ένα διπλό εισιτήριο μεταεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί Sea Jets. Τι είναι αυτό που όταν τελειώνει λέτε αχ, να είχα κι άλλο.

0: Αναστασία, do you think I'm sexy? Και το ερώτημα ήταν, το υπενθυμίζω, τι είναι αυτό, κορίτσι, από όταν τελειώνει λέτε αχ, να είχα κι άλλο. Και υπάρχουν οι πρώτες απαντήσεις που... Ρε παιδί μου, θα πρέπει να είναι μάθημα για τους άντρες.
1: Α, ναι.
0: Ναι, γιατί, ναι, θα το καταλάβεις. Πάμε πιο κάτω. Καλημέρα, Μιχάλη. Οι διακοπές, εννοείται, λέει η Χριστίνα. Το παγωτάκι, βρε Μιχάλη, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, παρεάκι μου, γλυκό. Α, όχι, παρεάκι μου γλυκό, εμείς είμαστε το γλυκό παρεάκι. Ο μισθός, φυσικά, ποτέ δεν φτάνει, λέει η Έφη. Η Ιωάννα λέει τα πατατάκια. Η Βικτόρια, παγωτό. Καλημέρα, λέει η Φόφη, τα λεφτά. Καλημέρα, Μιχάλη, το παγωτό θα πω, λέει η Βάσο. Καλημέρα, μα οι διακοπές φυσικά, Μιχάλη μου, λέει η Έλενα. Καλημέρα, σεξ, φαΐ, λεφτά, εννοείται, λέει η Νεφέλ.
1: Τρίπτυχο.
0: Ναι, είναι η πρώτη που είπε, όλοι στάλλες δεν. Κάτι δεν κάνουν καλά οι άντρες. Διακοπές και λεφτά, λέει η Μέρη. Το σούσι. Μιχάλη, τι να μου κάνουν 8 κομματάκια, λέει η Δήμητρα. Σωστό.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Καλημέρα, το μασάζ, λέει η Νάνση. Ω, η Παναγιώτα, η Μερέντα.
1: Τέλεια.
0: Καλημέρα, σουβλάκι, λέει η Μέρη. Μάστε. Αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Τι είναι αυτό που όταν τελειώσει λέτε αχ, να είχα κι άλλο, σας παρακαλώ. Οκ. Άλλη μια φορά να πω ότι το δώρο μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουμε θα είναι ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Εξυπηρετεί C-Jets και εξυπηρετεί εσάς. Οκ. Το Viber.
1: 69-31-952-952.

0: New Religion. Και άλλε απαντήσει από τα κορίτσια. Εγώ λέω το παγωτό και η κόρη μου τα καλά τραγούδια, λέει η Μαριάνθη. Καλημέρα, Μιχάλη, και σε όλη τη όμορφη παρέα σου. Διακοπές. Θα ήθελα να μην τελειώνουν γρήγορα. Ναι, αυτές θα ήθελα. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, λέει η Ελένη, αλλά δεν το λέει. Καλημέρα. Λίγες ώρες ακόμα ο πρωινός ύπνος, λέει η Βιβί. Το ίδιο λέει και η Έφη ακριβώς. Καλημέρα, τα χρήματα φυσικά ποτέ δεν είναι αρκετά, λέει η Εύα. Η πίτσα φυσικά, λέει η Άννα Μαρία. Καλημέρα, χωρίς καμία αμφιβολία το παγωτό, λέει η Κωνσταντίνα. Ρε εσείς άντρες.
1: Τι.
0: Δεν υπάρχει κάποια να πει, ξέρω εγώ, αχ, μου τελείωσε ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Ή ο Γιώργος τελείωσε πιο γρήγορα και από μένα, τι θα κάνουμε τώρα. Θα ήθελα κι άλλο. Θέλω να πω, δεν. Αχ, να είχα κι άλλο, έτσι δεν λέει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα, λέει. Η εκπομπή του Μιχάλη μου. Αχ. Εντάξει, Γιάννα. Κάνω αχ όταν τελειώσει, λέει, η ζεστή βάφλα με το παρφέ σοκολάτα παγωτό και ενώ έχω σκάσει θέλω κι άλλο. Καλημέρα σας, η Μαργαρίτα.
1: Ωραία.
0: Σεξ, Μιχάλη, να. Τι άλλο. Καλημέρα στην παρέα, η Αμαλία. Η μπαταρία του κινητού όταν δεν έχω φορτιστεί, λέει η Σπυριδούλα. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Εννοείται, λέει, ότι το προφιτερόλ. Μόνο αυτό μπορεί να απογειώσει την απόλαυση. Οτιδήποτε άλλο σου πούνε είναι ψέμα, λέει η Ρούλα. Ο καφές, γλυκέ μου, λέει η Ειρήνη. Όταν τελειώνει μια πολύ καλή σειρά. Καλημέρα σε όλους, λέει η Ρούλα. Η Αλεξάνδρα λέει καλημέρα σε ένα ταξιδάκι χαλάρωσης. Όταν τελειώνει, να είχα κι άλλο. Καμία σας δεν θέλει περισσότερο σεξ. Το έχουμε κάνει βαρετό, ε.

0: Μάρτιν είναι η τελευταία παρτίδα των απαντήσεων των κοριτσιών στο ερώτημα τι είναι αυτό που όταν τελειώνει λέτε αχ να είχα κι άλλο. Καλημέρα Μιχάλη μου, η κρέπα φυσικά λέει η Αναστασία. Η απάντησή μου είναι μία συναυλία λέει η Νικόλ. Πόσο να τραγουδήσει, 2 ώρες?
1: Έχω τη Σοφία εδώ.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη. Ως ραδιοφωνική παραγωγός και εγώ, αυτό που θα ήθελα να έχω κι άλλο είναι διακοπές και τσιγάρα.
0: Εσύ...
1: Ντροπή δηλαδή, πραγματικά.
0: Ντροπή, να λες σιγά. Και είσαι και ραδιοφωνική παραγωγός.
1: Είναι ραδιοφωνική παραγωγός η κυρία.
0: Είναι στη φωτογραφία η κυρία.
1: Αυτή λέει.
0: Ω, πάρα πολύ ωραία. Να μας πάρεις ένα τηλέφωνο να δούμε γιατί έχουμε κάτι κενά.
3: Α, ναι.
0: Ναι.
3: Να φύγω.
0: Δεν είπαμε ότι είσαι εσύ ότι θα φύγεις.
3: Κατάλαβα.
0: Άμα τη δεις θα αποχωρήσεις μόνη σου.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ, άλλο.
1: Κριστίνα.
4: Καλημέρα Μιχάλη. Από πού να πρώτο ξεκινήσω? Το παγωτό, η μακαρονάδα, γενικότερα το φαγητό, τα λεφτά, είναι τόσα πολλά.
0: Οκ. Η Εύα λέει τα ατέλειωτα μπάνια στη θάλασσα και τα κοκτέιλ. Καλημέρα Μιχάλη, οι καλοκαιρινές διακοπές και η άδεια λέει η Ελένη. Και άλλο χρόνο με τους δικούς μου ανθρώπους θέλω. Καλημέρα λέει η Βαλεντίνα. Η ζωή λέει το απερολάκι.
3: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Έχω τη Βάσο εδώ.
0: Μάλιστα.
5: Μιχάλη, καλημέρα και σε όλη την τέλεια παρέα εκεί. Σας ακούω κάθε πρωί. Το χρήμα, τι άλλο φυσικά. Μα πού πήγε το μυαλό σας πρωί-πρωί? Φιλάκια.
0: Bye. Έχουμε άλλο.
1: Ναι, ναι, η Σοφία.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Μιχάλη, και σε όλη την παρέα. Λοιπόν, θα στα βάλω έτσι με ιεραρχική σειρά. Θα έλεγα πρώτα ότι αν μου τελειώσει ο καφές, εννοείται θα ήθελα κι άλλο. Μετά το γλυκό, η σοκολάτα. Και τελευταίο το σεξ. Θα μου πεις τελευταίο?
0: Με λάθος σειρά τα έχεις βάλει. Το βάζουμε πρώτα αυτό για να φας μετά. Άμα φας πιο μπροστά δεν θα κάνεις τώρα. Λοιπόν, καλημέρα λέει στην παρέα. Η ομελέτα της μαμάς εννοείται λέει η Στεφανία. Καλημέρα αγαπημένη. Αχ να ήταν κι άλλη η ζωή. Να μην τελείωνε ποτέ λέει η Ελένη. Καλημέρα παιδιά, τα παγωτίνια στην κατάψυξή μου λέει η Ζανέτ.
1: Α, έτσι.
3: Ναι βέβαια.
1: Ναι και έχουμε και την Άννα εδώ.
7: Καλημέρα Μιχάλη. Αυτό που θα ήθελα να συνεχίζετε και να μην τελειώνει ποτέ είναι ένα ωραίο μασάζ στην παραλία.
0: Οκ. Okay. Καλημέρα στην παραλία. Σοκολάτα λέει η Μαρία. Η αγαπημένη μου τυρόπιτα λέει η Άννα. Αχ, καλέ μία, ποια είναι αυτή, η Σοφία. Το σεξ.
1: Τέλος αυτό.
0: Έχουμε άλλο.
1: Και η Δήμητρα είναι εδώ.
8: Καλημέρα παιδιά. Αυτή η ρημάδα κρέμα ανοιχτός που πρέπει να πουλήσεις 1 ευρώ για να την πάρεις.
0: Οι στιγμές από τα παιδικά χρόνια του γιού σου λέει.

0: του Αιγαίου, συγγνώμη, από την Σιτζέτς, οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μάθαμε τελικά τι θέλουν τα κορίτσια. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. More and more and more.

0: καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
1: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
0: Εσύ που θα είσαι.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος

0: μπορείς και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο!
11: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
17: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: 8.40, Moth to a Flame. Να υπενθυμίσω, αν θέλετε να παίξετε στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Και εκεί μου γράφετε μόνο το όνομά σας. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται με τα τηλέφωνα, με τις συσκευές? Να ξέρετε ότι υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service που κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα του Vodafone Tech Heroes. Αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο Vodafone, σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Επίσης να πω, σήμερα Τετάρτη, μαζί με τις γυναίκες της πόλης. Είναι ένα event που κάνει ο δήμαρχος του Περιστερίου και μάλιστα το κάνει σε συγκεκριμένο στο ποδηλατοδρόμιο του Άλσους Περιστερίου.
1: Τι ωραία.
0: Και θα παίξω κι εγώ μουσική. Μου λέει: Μιχάλη, θα έρθεις εδώ. Λέω: Εντάξει, να έρθω.
1: Εννοείται.
0: Όλα αυτά θα ξεκινήσουν σε 8-8.30 το βράδυ. Okay.
1: Τι ωραία.
0: Παρακαλώ, έχεις να μας πεις κάτι ενδιαφέρον ή να σου πω εγώ για τους χάρτες που έχουν φτιάξει για τους καρχαρίες στην Ελλάδα?
1: Ό,τι θες, Μιχάλη, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Και όμως γίνεται στην Ελλάδα, έφτιαξαν σε ένα χάρτη με όλα τα σημεία που εμφανίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα.
1: Έλα, πού εμφανίζεται?
0: Δεν έχεις διαβάσει, δεν τους τόσο σκάει οι καρχαρίες, όπου να είναι. Παρότι οι θεάσεις τους παραμένουν σχετικά σπάνιες. Δεν τους βλέπουμε, λέει. Οι καταγραφές δείχνουν ότι εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του θαλάσσιου οικοσυστήματος της χώρας μας. Και έτσι και πω μια κακιά κουβέντα για τους καρχαρίες. Τώρα θα με θάψουν.
2: Τι θα πεις?
0: Δεν μ' αρέσει να έρθει κάτι να με φάει.
2: Όχι, βέβαια, καλέ. Είναι δυνατόν.
0: Προκειμένου να το τρώω εγώ φέτα-φέτα.
2: Τι το κάνω εγώ. Έτσι.
0: Ομό.
1: Κατάλαβες.
0: Τρώγεται.
2: Όλα τρώγονται. Όλα τα ψαρικά τρώγονται. Α, και ο καρχαρία. Όλα τα ψαρικά τρώγονται. Ναι, αλλά πού να το βρεις, Μιχάλη μου, είναι και δυσέβρετη.
0: Ναι, γι' αυτό έχουμε κάνει τους χάρτες. Να ξέρουμε πού θα πάμε να ψαρέψουμε.
2: Να πάμε να ψαρέψουμε.
0: Φέτος έχουν ήδη καταγραφεί 8 διαφορετικά είδη καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι οι αριθμοί κινούνται στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια. Τα είδη καρχαριών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι γαλάζιος καρχαρίας, γαλαίος, σκυλόψαρο, λευκός, μάκο και σταχτοκαρχαρίας.
2: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος?
3: Λευκός.
1: Ο λευκός.
2: Πού υπάρχει?
1: Στην Κεφαλονιά.
0: Ο γαλάζιος θα κάνει ωραίο άμα το
3: κάνει. Ναι.
1: Τι?
3: Σούσι.
1: Τέτοιο. Καρπάτσιο, όπως λέγεται.
0: Καρπάτσιο.
1: Αυτό.
2: Μα πραγματικά.
1: Το ξέρει όμως.
0: Οι οδηγίες λένε ότι πρέπει να είμαστε ήρεμοι, να προσέχουμε τον καρχαρία, να τον βλέπουμε συνεχώς και να μην του γυρίσουμε την πλάτη μας. Την πλάτη μου, μην το γυρίζουμε τον κόλλο μας.
1: Το ίδιο πράγμα. Είμαστε σνόμπ, δηλαδή.
0: Στην περίπτωση που ο καρχαρίας αποφασίσει να μας πλησιάσει, απλώνουμε το χέρι και τον διώχνουμε μακριά σαν να του κάνουμε ξουτ.
2: Τι λες, καλέ! Θα με πάει!
0: Μετά θα ψάχνεις το χέρι σου.

0: upside down πάνω κάτω, αγόρι μου με τρελανείς και τα λοιπά. Boy, you turn me.
1: Λοιπόν, μία που το πες αυτό, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο απόλυτος οδηγός για τη σωστή περιποίηση. Ναι.
0: Του αυτό. Όχι, θα σου πω κάτι, δεν θέλω.
1: Όχι, πες μάλλον. Πολύ
0: σημαντικό. Συνέχεια με αυτό ασχολείσαι. Μα κάθε μέρα μας λες αυτό το πράγμα.
1: Μα για το καλό σας είναι. Δεν είναι για το δικό μου καλό.
0: Φαντάζομαι, δεν έχεις καλές εικόνες, γι' αυτό τα λες αυτά.
1: Μπορεί, μπορεί, γι' αυτό πρέπει και εσείς να βγείτε υπέρλαμπροι.
0: Τι θα ακούσουμε, για να ακούσουμε.
1: Καταρχήν, βάζετε νεράκι.
2: Νεράκι οπωσδήποτε.
1: Οπωσδήποτε νεράκι. Και ήπιο, λέει, καθαριστικό.
0: Όταν λες να βάζουμε νεράκι, τι εννοεί, να του βάλουμε ποτηράκι να πίνει νερό. Δεν κατάλαβα.
2: Αυτό
0: ε! Αυτό ε! Όπως βάζουμε στα σκυλάκια. Για λέγε, για λέγε.
2: Το πουλάκι τσίου.
1: Θα προσέχετε τα parabands. Πρέπει να τα προσέχετε.
2: Βέβαια, ναι.
1: Μηδέν.
2: Δεν πρέπει να είναι τα parabands. Το pH.
1: Το pH. Ναι. Το προσέξετε. Είναι ευαίσθητο το σημείο.
0: Και πώς θα το ξέρω το
2: πράγμα. Κανονικά, Μιχάλη, πρέπει μηδέν pH. Το γράφει πάνω. Μηδέν pH.
1: Βέβαια.
2: Βέβαια.
1: Χλιαρό νεράκι.
2: Όχι ζεστό.
1: Ούτε κρύο.
0: Το ζεστό, το καυτό δεν αντέχετε που εσείς οι γυναίκες πλενόσαστε με καυτό.
1: Όχι. Χαλαρώνει, λέει, τους μύες και πρέπει να είσαστε με χλιαρό νεράκι.
2: Χλιαρό.
1: Πλένετε απαλά.
2: Χριστέ μου, τι ακούμε στο ραδιόφωνο.
0: Μα, γι' αυτό σου λέω, είναι τραγική αυτή.
2: Διώξινα, Μιχάλη μου, πλένετε.
0: Δεν έχει απαλά. Βούρστου, βούρστου, βούρστου, βούρστου.
2: Κάτι βούρστου, βούρστου, θα το κάνω.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Βούρστου, βούρστου, πας και ξυπνήσει, ρε.
1: Όχι, Μιχάλη, πρέπει να ηρεμήσει.
0: Ναι, καλά.
1: Σκραμπ. Θα κάνω σκραμπ. Σκραμπ
2: οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Το βούρστου, βούρστου που λέει.
1: Ναι, με βιοδιασπόμενες γάντρες τζοτζομπά.
2: Πού να το βρεις το τζοτζομπά, ρε, Μιχάλη.
1: Ναι. Οπωσδήποτε, Μιχάλη, πρέπει να το κάνετε αυτό.
0: Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τα επαγγέλματά μας και τις δουλειές μας και να ασχολούμαι με αυτό.
1: Πρέπει κάποια στιγμή όμως.
0: Ωραία, την επόμενη εβδομάδα δεν θα έρθω.
1: Λοιπόν, τώρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γεμίσετε, λέει, την μπανιέρα σας με άλατα.
0: Okay, το κάνουμε αυτό, ναι.
1: Ναι. Α, το κάνει.
0: Ναι, ναι,
1: πολύ σημαντικό, Μιχάλη, δεν μπορείς να φανταστείς, κάνεις το καλύτερο.
0: Όχι κάθε μέρα. Όταν μου ήρθε στο μυαλό,
2: μια φορά την εβδομάδα.
0: Επειδή βλέπω τα άλατα στις ντουλάπες μέσα και στο αυτό.
2: Έχει πολλά άλατα μέσα στο σπίτι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Κρέμα σώματος. Θα προτιμήσετε με βούτυρο καριτέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Μόνο βούτυρο καριτέ.
1: Θα αποτρέψει, λέει, το σκάσιμο, γιατί είναι ευαίσθητη περιοχή. Και να προτιμήσετε, λέει, προϊόντα vegan.
2: Όπω, μόνο vegan τρώει.
0: Βέβαια. Δεν τρώω, ρε.
2: Ναι, ναι, μόνο vegan χρησιμοποιείς, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι,
2: ναι. Μόνο από τόφου.
0: Θα κάνετε τώρα, θα πείτε αν
1: τα τελειώσουμε. Και το τελευταίο, Μιχάλη, λαδάκι.
0: Τι λαδάκι?
1: Λάδι.
0: Α, για τη σωστή εισχώρηση. Το κατάφερα.

0: Ten the lights off. 10 λεπτά πριν από τις 9. Έχει έρθει κάτι εδώ το οποίο εντάξει δεν έχει χαβαλέ, αλλά είναι καλό να το πούμε. Έκπληξη προκαλεί ένα στατιστικό συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα που έχει να κάνει με την ικανοποίηση των τουριστών που επισκέπτονται την Αθήνα. Αυτό έγινε από την Ένωση Ξενοδόχων Αττικής.
1: Μάλιστα.
0: Λέει λοιπόν ότι ενώ η πόλη διαθέτει το πιο πολύπλευρο τουριστικό προϊόν σε σχέση με ανταγωνιστικές πόλεις του εξωτερικού, καταλήγει εδώ και χρόνια να πουλάει το ελάχιστο και το πιο προφανές από όλη την ταξιδιωτική της ταυτότητα, δηλαδή μόνο το ιστορικό κέντρο.
1: Α, μάλιστα.
0: Το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών που έρχονται στην Αθήνα δεν επισκέπτονται τα νησιά του Αργοσαρονικού, για την ακρίβεια δεν τα γνωρίζουν καν.
2: Ναι.
0: Για πολλούς τουρίστες η Αθήνα παραμένει αποκλειστικά η Ακρόπολη, το ιστορικό κέντρο για φαγητό και ίσως μία κατατύχη βόλτα στην παραλία.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Εντάξει. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό, μήπως ο αθηναϊκός τουρισμός χάνει τεράστια έσοδα επειδή οι επισκέπτες αντιλαμβάνονται την πόλη ως μονοθεματικό προορισμό. Εντάξει, αυτό με το κέντρο και τα λοιπά και την Ακρόπολη, εντάξει, βεβαίως στο εμπορικό κομμάτι συμφέρει τους ανθρώπους που έχουν δουλειές στο κέντρο. Okay. Mm-hmm. Απλώς λέει η έρευνα εδώ, και είναι έρευνα ρωτώντας τους τουρίστες, δεν ξέρουν πού είναι, τι έγιναν, τι πόρες.
2: Να, πού να ξέρουν.
0: Δεν ξέρουν. Δεν τα ξέρουν αυτά. Και ότι σου λέει πάμε στην Αθήνα, θα πάμε στην Ακρόπολη, θα φάμε
2: και θα φύγουμε.
0: Και θα φύγουμε. Θα κάνουμε και μια βόλτα κτλ.
1: Okay,
0: καλό είναι, αλλά θα μπορούσε ίσως, εάν γίνεται, να άνοιγε περισσότερο αυτή η βεντάλια. Okay.
2: Πολύ καλό, Μιχάλη. Πολύ καλή έρευνα.
1: Πολύ καλή
0: έρευνα. Ναι, είναι σημαντική έρευνα. Αυτό και διαβάζω. Είναι το πρώτο σοβαρό πράγμα που είπαμε σήμερα.
2: Ναι,
0: και το μόνο.
2: Γενικά το τελευταίο μήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Η
4: Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκε σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Άξα, σε ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας.

0: Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SinoRap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στη τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
7: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
8: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
7: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σφοδρές επιθέσεις των Αμερικανών εναντίον του Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κατάρ. Χάος στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά από την επίθεση με μαχαίρι ενός Ουδανού και τον σοβαρό τραυματισμό άνδρα. Μασκοφόροι έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα. Επιτέθηκαν και σε σπίτια μεταναστών. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας. Προφυλακιστέοι και οι έξι κατηγορούμενοι για το νέο σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Φέρεται πως κανόνιζαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής. Και σύμβουλος σχέσεων η Ολίβια Ροντρίγκο, η pop star, θα δώσει συμβουλές για ερωτικά ραντεβού σε ραδιοφωνική εκπομπή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
7: Αθήνα, ο καιρός.
9: Λίγα μονοσύννεφα με έως 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
7: DJ! Η ώρα είναι 9.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: υπενθυμίσω ότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και ακούμε κάθε τόσο φωτιές, πλημμύρες. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό, δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που μπορεί να στα εξηγήσει όλα αυτά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ απλή και κατανοητή. Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας και πάλι από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής Οδού. Καθυστερήσει άνω των 30 λεπτών έχουμε αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φίλης ως κόμβο Κηφισίας. Το ρεύμα προς Ελευσίνα τώρα καθυστερήσει 15-20 λεπτά. Από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας και 20 με 25 λεπτά από κόμβο Αγίας Παρασκευής ως κόμβο Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία. Άλλα το στοιχεία εμείς.
2: Κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά από το παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού έως το λιμάνι και το αντίστοιχο ρεύμα προς Γλυφάδα από την Καλυθέα προς το παλαιό Φάλιρο. Επίσης, κίνηση έχει η άνοδο της Φυλής στο Καματερό, η ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα, αλλά και τα δύο ρεύματα του Κηφισού. Κίνηση έχει κάθοδο Σαρδιτού και τέλος Ισχυστού στο Σκαραμάγκα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-9552-952.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τον Πάνο Χατζηδάκη, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Εμείς κινηθήκαμε ανωδικά σε μια ημέρα η οποία ξεκίνησε το πρωί θετικά και έκλεισε κοντά στο υψηλό ημέρας. 2.385 μονάδες του Γενικού Δίκτυου, ο οποίος απέχει σχεδόν 1% από τα φετινά υψηλά τους. 2.407 μονάδες, 335 εκατομμύρια ο τζίρος, μεταβλητότητα και μεικτή εικόνα στη Wall Street το βράδυ. Συν 17, μείον 026 και μείον 097 στο μείον 074 Γερμανία, με απώλειες στα ασιατικά το πρωί. Και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πάει και έρχεται. Δεν υπάρχει μια σταθεροποίηση ώστε να πάρουν βήμα οι αγορές. Μείον 2,37 και μείον 1,31 το Τόκιο και το Χονγκ Κονγκ. 1,15 ευρώ δολάριο, 91,82 το πετρέλαιο, και αυτό είναι ίσως το μοναδικό θετικό στο ξεκίνημα της ημέρας. 4.180 δολάρια όξος.
4: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο.

0: Τι ωραία. Για ελάτε παρακαλώ, διότι όπως ξέρετε τρέχει ένας καινούριος διαγωνισμός. DJ Traveler Live on Tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά την sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley. Από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για σένα και για κάποιο φίλο ή φίλου σου. Για δύο άτομα. Τι περιλαμβάνει εισιτήρια για τη συναυλία? Θα ταξιδέψει με business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσει με πρωινό από το travelforfun.gr και θα έχει και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδα στο Λονδίνο.
1: Okay.
0: Μπορεί να στείλει τώρα μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
0: Θα γράψει Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί εδώ από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε αναχώρηση Παρασκευή 3 Ιουλίου και επιστρέφετε Κυριακή 5 Ιουλίου. Ούτε γάτα ούτε ζημιά.
1: Τι ωραία παιδιά.
2: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω πάλι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Θα μιλήσουμε για τα άστρα.
1: Τα άστρα.
2: Τα άστρα, τα άστρα.
0: Τα άστρα.
2: Τα άστρα.
0: Έκοψε το άλφα στο τάφ, τα άστρα το κανένα.
1: Τα άστρα και όραμα.
0: Ναι.
2: Για λοιπόν, ναι. Οι άντρες που έχουν αυτό το ζώδιο ζουν περισσότερα χρόνια.
0: Ναι. Για λέγε.
2: Λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας προέρχονται από 1000 οροσκόπια άνδρων με αντικείμενο ποιος από όλους ζει περισσότερα χρόνια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον οροσκόπο. Όσοι έχουν υδροχό, το 8% ζει περισσότερο.
0: Είναι στο 5, είναι στο 4, σε τι είναι?
2: Είναι στην 5η θέση.
0: Στην 5η θέση.
2: Ναι, ναι. Ξεκινάμε ανάποδα, Μιχάλη.
0: Στην 5η. Στο 4 ποιος είναι?
2: Ο Ταύρος. 9%. Παρθένος.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Σκορπιός.
0: Ναι.
2: Και πρώτο και καλύτερο, καρκίνος.
0: Εγώ έχω παρθένο οροσκόπο. Κάτι γίνεται.
2: Στην τρίτη θέση, σε Μιχάλη.
1: Είσαι πολύ καλά.
2: Πάμε τώρα στα ζώδια.
0: Πάμε στα ζώδια.
2: Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Στην πέμπτη θέση.
0: Ναι.
2: Η δίδυμη.
0: Ναι. Οκ, το ακούμε.
2: Στην τέταρτη θέση. Ο Λέοντας.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια. Στην τρίτη θέση. Ο Ταύρος.
1: Ο Ταύρος. Και εκεί θα τρελαθώ.
0: Τρίτος
2: είσαι. Ναι. Στη δεύτερη θέση, Μιχάλη, ο καρκίνος.
1: Ο καρκίνος.
2: Ξέρεις κανένα καρκίνο?
0: Αχα.
2: Έχεις απέναντί σου μία.
0: Εσύ?
2: Ναι, ναι.
0: Παναγία μου. Εσύ, αυτή θα πεθάνει μετά από μένα.
2: Κι όντως, στην πρώτη θέση, Μιχάλη, ποιος είναι?
1: Μα ποιος θα είναι άραγε?
2: Ο εγώ καιρός.
0: Άρα θα πεθάνεις εσύ πριν.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
2: Δεν θα προλάβω να σε δάψω, Μιχάλη μου.
0: Όχι, βέβαια. Θα το κάνω εγώ για σένα.
2: Ναι.

0: Watermelon Sugar 9 και 16. Τι ωραία, τι καλά. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίς, τα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον πύρονα Γιώργος Κιαδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, Γιώργη, Γάλη Σαουσόμιλο.
2: Μιχάλη μου, φωτογραφικός φακός, είδε τη Μίριαμ Γεροκώστα στη Μύκονο, η οποία έκανε βόλτες στα σοκάκια της Μυκόνου. Είχε πάει σε γνωστό
0: εστιατόριο. Αυτή εδώ είναι.
2: Μάλλον.
0: Η άλλη δίπλα της ποια είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Για ψάξα να την βρεις.
2: Η φίλη. Α, σ' αρέσει η άλλη, ε. Ωραία, εντάξει, okay, θα το ψάξω. Θα το ψάξω. Πήγανε στο Ζούμα, στο Σκορπιό, στον Άμος, πήγανε παντού τα κορίτσια. Η Τίνα Μελά από την άλλη, Μιχάλη, μου έχει ξεσηκώσει τη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτές,
2: με τις εμφανίσεις.
0: Άμα πήγανε σε όλα αυτά, την άλλη μέρα θα πρέπει να επιστρέψουν γιατί τελειώσαν τα λεφτά. Δηλαδή, μην τρελαθώ, σε όλα αυτά δεν γίνεται. Ή πας σε μία περατζάδα όλο το βράδυ, πας αυτά και την άλλη μέρα φεύγεις με το πρώτο.
2: Με το πρώτο, με το που.
0: Όχι, αεροπλάνο.
2: Με το πρωινό.
0: Το καϊκί.
2: Πας απέναντι.
0: Άρα, για πάμε.
2: Λοιπόν, η Τίνα Μελά είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία έχει ξεσηκώσει τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Απ' την άλλη, Μιχάλη μου, η Κωνσταντίνα Ερμίνα Σούκου, η Miss Young 2025, αποκαλύπτει και λέει ότι εννοείται ότι με φλερτάρουν, όμως είμαι επιλεκτική.
0: Μα,
2: αυτή
0: πέτα.
2: Είναι η Ερμίνα Σούκου.
0: Να πάτε εκεί να πάρετε νούμερο και να περιμένετε. Άλλο.
2: Η Μιμή Ντενίς, δήλωσε Μιχάλη Μιμή Ντενίση ότι το ντοκιμαντέρ με θέμα τον Λόρδο Έλγιν για την κλοπή των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Ναι, του Καραγκιόζης, ναι.
2: Εκεί Μιχάλη μου λέει ότι το ντοκιμαντέρ αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά, λέει, για να επιστραφούν.
0: Μακάρι.
2: Η Άτζελη Δημητρίου από την
0: και
2: άλλη.
0: Και αυτή θα βοηθήσει. Να τα γάλματα.
2: Την αυτογραφία μου λέει. Γι' αυτό λέει μπορεί να γίνει και ταινία.
0: Τι σου παγώ.
2: Από την άλλη, Μιχάλη μου, η Εφη Θόδη τραγούδισε Αναβής στο Αιγαίο. Και λέει ότι περιμένει την Αναβής σε ένα πανηγύρι.
0: Μάλιστα. Οκ.
2: Εδώ η Queen of Social Media.
0: Έλα ρε παράτα με Queen of Social Media. Την τρώμε συνεργός.
2: Πάμε
0: στα Λανέα.
2: Γολγοθάς. Πάμε στα Λανέα.
0: Made in Greece.
2: Τι γίνεται εδώ. Ναι, τα γλυπτά. Έγινε η avant premiere της Μιμή Ντενίς. Πάμε σε Λανέα. Εδώ.
0: Κλαρίνα, super hits.
2: Ναι. Πού έχει γίνει αυτό,
0: από
2: παιδιά,
0: τα Dex.
2: Πού έχει συμβεί, κάπου έχει γίνει, κάποιο πάρτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν.
2: Πάμε σε Λανέα.
0: Δεν βλέπω
2: εδώ. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω τα είπαμε όλα, Μιχάλη.
0: Ναι.

0: Tonight, 9:21. Εδώ είμαστε. Η μάχη των φίλων είναι εδώ. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές και κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Λευκοθέα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Μην μιλάμε και δυο μαζί.
1: Ναι, σωστά.
0: Οκ. Πού βρίσκεσαι, Λευκοθέα, τέτοια ώρα?
1: Σπίτι.
0: Μάλιστα. Έχει ωραία θέα.
1: Έχω σίδερο.
2: Έχει σίδερο θέα.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει.
1: Έχω τρομερή θέα.
0: Εντάξει. Για να δω που είναι και ο Νίκος. Νίκο.
3: Καλημέρα.
0: Πού είσαι, Νίκο?
3: Καλημέρα, σπίτι.
0: Σπίτι. Το καταλαβαίνω γιατί δεν έχει καθαρίσει το λαιμό σου.
3: Ξεκούρασε.
0: Ωραία. Νίκο η Λευκοθέα. Αν έχει τίποτα να σου σιδερώσει, στείλτα. Λευκοθέα ο Νίκο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή επιτυχία.
0: Ωραία, πάμε, ξεκινάμε. Λευκοθέα, το γουδί συνορεύει με κυψέλη. Λέω, το γουδί συνορεύει με κυψέλη.
1: Το γουδί.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Όχι. Πάμε. Νίκο, αν βάλουμε πολύ λικέρ μαστίχα σε ένα γλυκό, θα πικρίσει ή θα γλυκάνει κι άλλο?
3: Θα πικρίσει.
0: Βεβαίως.
2: Πολύ καλός, έχει γνώσεις.
0: Λευκοθέα, ποιον επαγγελματία οδηγό μοτοσυκλέτας τον αποκαλούν γιατρό? Τον Φερνάντο Αλόνσο, τον Έντζο Φεράρι, τον Βαλεντίνο Ρόσι?
1: Το τρίτο.
0: Σωστά. Την τύχη το πέρα. Βεβαίως. Νίκο, ποια είναι η ελληνική ονομασία του Φινόκιο? Μάραθος, φρέσκο κρεμμύδι, λωτός?
3: Πώς να ξέρεις, συγγνώμη.
0: Ποια είναι η ελληνική ονομασία του Φινόκιο? Πώς λέγεται, μάραθος, φρέσκο κρεμμύδι, λωτός?
3: Μάραθος.
0: Σωστό.
2: Ξέρει.
0: Λευκοθέα, το ζήτησε, το ρώτησε δύο φορές και μάλλον το χτύπησε και το βρήκε. Θα δούμε τώρα.
2: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, Λευκοθέα, ποιος δρόμος περνάει μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη?
1: Δεν ξέρω.
3: Εύκολο.
0: Βασιλής της Αμαλίας.
2: Εύκολο ήταν, παιδιά.
0: Μην πετάγεσαι, Νίκο. Νίκο, τι προϊόν καταναλώνουν οι χορτοφάγοι που παρασκευάζεται από γάλα σόγιας?
3: Τι προϊόν?
0: Α, να σου πω.
2: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται να μην ακούς. Περιμένω την απάντησή σου.
1: Δεν ξέρω.
3: Βίγαν.
0: Όχι. Τόφου. Πάμε στη Λευκοθέα. Λευκοθέα, τι είναι ο Γαρμπής, ο αδερφός της και της Γαρμπή? Πουλί με εξαιρετικό κρέας, είναι άνεμος? Ο Γαρμπής.
1: Το δεύτερο.
0: Όχι, άνεμος είναι. Θα τρελαθώ. Νίκο, μία φορά θα ρωτήσω και μην μου έρθει για να προλάβεις να χτυπάς εκεί στα κομπιούτερ. Η διόρυγα της Κορίνθου ενώνει τον Κορινθιακό με ποιο?
3: Με τον Αθηναϊκό.
0: Αθηναϊκό. Με ποιον Αθηναϊκό?
3: Όχι.
0: Λοιπόν, η διόρυγα της Κορίνθου ενώνει τον Κορινθιακό με τον Σαρωνικό.
3: Σαρωνικό.
0: Πάμε κάτω. Λευκοθέα, ποιο πτηνό, ποιο πουλί κρύβει το κεφάλι του στο έδαφος όταν φοβηθεί? Βεβαίως.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Νίκο, τι είναι τα τσαουλιά? Κουνουπίδια, φασόλια, ροδάκινα?
3: Φασόλια.
0: Σωστό.
2: Παιδιά, ο Νίκος, παιδιά. 3-2.
0: 3-2 κέρδισε ο Νίκος, 100 ευρώ μετρητά.
3: Ευχαριστώ πολύ.

0: πραγματικότητα των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
13: No.
12: Are they human?
14: Αυτόν τον Ιούνιο.
15: This 79-year cover-up has to end.
14: Ημέρα αποκάλυψης.
15: You don't need to fear them.
16: I fear us.
14: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
17: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστεβά ρεσκά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιοταλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα

0: εφαρμογή Μοντίβο.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε και 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: Παρακαλώ, μπορούμε να έχουμε τα ζώδια?
5: Μοιραστείτε τις σκέψεις και πολλά από τα θέματά σας μπορούν να βρουν λύσεις. 9. Ταύρος. Μετριάστε τις εντάσεις της σχέσης σας με συγγενείς και ανθρώπους με τους οποίους σας συνδέουν ισχυροί δεσμοί. 7. Δίδυμοι. Η εργασία σας παρουσιάζει μια μικρή ανάκαμψη, αλλά μην επαναπάβεστε. 8. Καρκίνος. Να είστε προσεκτικοί στις επαγγελματικές σας σχέσεις και μην αποκαλύπτετε τα σχέδιά σας. 7. Λέων. Αφήστε χώρο στο συναίσθημα να εκδηλωθεί και να ευδοκιμήσει. 10. Παρθένος. Αφήστε τα γεγονότα να εξελιχθούν και μην βιάζετε να πάρετε θέση όταν κάτι σας ενοχλεί. 8. Ζυγός. Προσοχή, γιατί ενδέχεται να αντιδράσετε έντονα σε γεγονότα και καταστάσεις στην εργασία σας. 7. Σκορπιός. Η τακτική της δημιουργίας εντυπώσεων δεν σας είναι ωφέλιμη αυτή την εποχή. 8. Τοξότης. Αποφύγετε τις εντάσεις με τον σύντροφό σας και αναθεωρήστε διπλωματικά τη στάση σας. 7. Εγώ καιρός. Μαζέψτε έξοδα και υποχρεώσεις ώστε να αποκτήσετε και πάλι τον έλεγχο στην καθημερινή σας δράση. 8. Υδροχόος. Μην κάνετε κινήσεις που εκθέτουν συνεργάτες σας μόνο και μόνο για το δικό σας συμφέρον. 6. Και τέλος, ίχθυες. Προβάλλετε τον ήρεμο χαρακτήρα και την αυτοπεποίθησή σας σε τυχόν αναποδιές. 8.
4: Πολύ ωραία. Σήμερα το βράδυ, 8:30, θα βρίσκομαι και θα παίξω μουσική στο Άλσος Περιστερίου. Θα μιλήσει και ο Δήμαρχος.
5: Τι ωραία που θα είναι σήμερα.
4: Κρατάκαμε στιγμή, ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
6: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, καλέ. Τι κάνεις?
6: Καλημέρα. Αντοτυχαμένο.
4: Θέλω να
6: είναι.
4: Θέλω να πάρεις, λέει, τη γυναίκα μου την Ελένη τηλέφωνο που γενέθλια σήμερα και να της πεις ότι την αγαπάμε πολύ εγώ, ο Μάριος και ο μικρός μας Άγγελος. Είναι, λέει, τα πάντα για εμάς.
6: Είστε τέλειος. Είστε τέλειος, δεν μπορώ, έχω συγκινηθεί, δεν μπορώ.
4: Okay. Να περάσεις όμορφα σήμερα, ε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, είστε τέλειοι. Τον κάνετε και γελάτε που είναι δύσκολο αυτό.
4: Okay. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
6: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, φιλιά.
4: Bye. Μαρία.
7: Ναι.
4: Καλημέρα, Μαρία μου, τι κάνεις?
7: Καλημέρα.
4: Happy birthday. Λέει, ναι.
7: Thank you.
4: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από μια άλλη, από μια άλλη Μαρία. Και λέει, θέλω να καλέσει τη φίλη μου, τη Μαρία, που έχει γενέθλια και είναι ερωτευμένη με τον Μιχάλη. Με ποιο Μιχάλη καλέ?
7: Είναι η δεύτερη φορά που με παίρνεις και μου λες τα ίδια. Θα τη σκοτώσω.
8: Είναι ερωτευμένη μαζί σου.
4: Και τώρα λέει, που θα έρθει και στην Αθήνα η φίλη μου, θα είναι πιο κοντά στο Μιχάλη. Ναι.
7: Έτσι ακριβώς.
4: Πού είσαι τώρα?
7: Στο Βόλο.
4: Αχ, τι ωραίο. Έχω καιρό να ανέβω, ρε παιδί μου, δεν προλαβαίνω. Οκ. Και θα κατέβεις Αθήνα για ποιο λόγο, έτσι, για λίγες μέρες?
7: Για δουλειά. Για δουλειά μόνιμα.
4: Βρε κούκλα μου, γιατί δεν κάθεσαι στο Βόλο? Θα ανεβαίνω εγώ, κάτσε εκεί.
8: Να θα τα βρείτε.
7: Είμαι σίγουρη.
4: Τι θα κάνεις σήμερα που έχεις γενέθλια? Θα κάνεις κάτι, έχεις ετοιμάσει κάτι?
7: Με την οικογένεια.
4: Ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει λοιπόν, να περάσεις όμορφα και χρόνια πολλά, οκ?
7: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
4: Bye. Κορίτσια, σας παρακαλώ, θέλω την προσοχή σας. Θέλω να μάθω, τι είναι αυτό που όταν τελειώνει λέτε, αχ, να είχα κι άλλο. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, λέει. Η εκπομπή του Μιχάλη μου. Αχ. Εντάξει, Γιάννη. Καλημέρα. Σεξ, φαΐ, λεφτά, εννοείται. Λέει η Νεφέλη.
5: Τρίπτυχο.
4: Ναι, είναι η πρώτη που παίρνει. Όλοι στάλιζε.
5: Ναι, ναι.
4: Κάτι δεν κάνουν καλά οι άντρες.
5: Ναι, ναι.
4: Ω, η Παναγιώτα. Η Μερέντα.
5: Τέλεια.
4: Καλημέρα. Χωρίς καμία αμφιβολία το παγωτό, λέει η Κωνσταντίνα. Ρε εσείς άντρες. Δεν υπάρχει κάποια να πει, ξέρω εγώ, αχ, μου τελείωσε ο Γιώργος.
5: Ναι.
4: Ή ο Γιώργος τελείωσε πιο γρήγορα και από μένα. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα ήθελα κι άλλο. Θέλω απόδειλ.
8: Και η Δήμητρα είναι εδώ.
9: Καλημέρα, παιδιά. Αυτή η ρημάδα κρέμα ανοιχτός που πρέπει να πουλήσει.

0: πατήσεις, ένα νευρό για να την πάρει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ, έχουμε την νικήτρια.
2: Η νικήτρια είναι η Δήμητρα με το φωνητικό εδώ που είπε για την κρέμα ανοιχτός.
1: Α, ωραία. Η Δήμητρα λοιπόν.
2: Είναι στην γραμμή.
1: Α, την έχουμε στην γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
3: Όλα καλά, εσύ?
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά θα μπορείς να ταξιδέψεις, να πας και να έρθεις με διπλό εισιτήριο για σένα και για κάποιον άλλον σε όποιο προορισμό εξυπηρετεί τη C-Jets, ok?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτιάξτε τη μέρα.
1: Παρακαλώ, έχεις να μας πεις κάτι ενδιαφέρον ή, ή να σου πω εγώ για τους χάρτες που έχουν φτιάξει για τους καρχαρίες στην Ελλάδα?
4: Ό,τι θες, Μιχάλη, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Και όμως γίνεται στην Ελλάδα, έφτιαξαν σε ένα χάρτη με όλα τα σημεία που εμφανίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα.
4: Έλα, πού εμφανίζεται?
1: Δεν έχεις διαβάσει, δεν τους κάνει τόσο σκάει καρχαρίες, όπου να είναι. Παρότι οι θεάσεις τους παραμένουν σχετικά σπάνιες, δεν τους βλέπουμε, λέει, οι καταγραφές δείχνουν ότι εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του θαλάσσιου οικοσυστήματος της χώρας μας. Και έτσι και πω μια κακιά κουβέντα για τους καρχαρίες, τώρα θα με θάψουνε.
2: Τι θα πεις?
1: Δεν μ' αρέσει να έρθει κάτι να με φάει.
2: Όχι βέβαια, καλέ, είναι δυνατόν.
1: Προκειμένου να το τρώω εγώ φέτα-φέτα. Ομό.
4: Κατάλαβες.
1: Φέτος έχουν ήδη καταγραφεί 8 διαφορετικά είδη καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι οι αριθμοί κινούνται στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια. Τα είδη καρχαριών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι γαλάζιος καρχαρίας, ναι, γαλαίος, σκυλόψαρο, λευκός, μάκο και σταχτοκαρχαρίας.
2: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος?
5: Λευκός.
4: Ο λευκός.
2: Πού υπάρχει?
4: Στην Κεφαλονιά.
1: Ο γαλάζιος θα κάνει ωραίο.
4: Καρπάτσιο, όπως λέγεται.
1: Καρπάτσιο.
4: Αυτό.
2: Μα πραγματικά.
4: Αυτό ξέρει.
1: Οι οδηγίες λένε ότι πρέπει να είμαστε ήρεμοι, να προσέχουμε τον καρχαρία, να τον βλέπουμε συνεχώς και να μην του γυρίσουμε την πλάτη μας. Την πλάτη μας, μην του γυρίσουμε τον κόλλο μας. Το ίδιο πράγμα. Στην περίπτωση που ο καρχαρίας αποφασίσει να μας πλησιάσει, απλώνουμε το χέρι και τον διώχνουμε μακριά σαν να του κάνουμε ξουτ.
2: Τι λες καλέ, θα με φάει.
1: Μετά θα ψάχνεις το χέρι σου.
4: Ο απόλυτος οδηγός για τη σωστή περιποίηση του αυτόν.
1: Να σου πω κάτι, δεν θέλω.
4: Πες
1: μάλλον. Συνέχεια με αυτό ασχολείσαι. Κάθε μέρα μας λες για αυτό το πράγμα.
4: Μα για το καλό σας είναι. Δεν είναι για το δικό μου καλό.
1: Φαντάζομαι, δεν έχεις καλές εικόνες, γι' αυτό τα λες αυτό.
4: Μπορεί, γι' αυτό πρέπει και εσείς να βγείτε υπέρλαμπρη.
1: Τι θα ακούσουμε, για να ακούσουμε.
4: Καταρχήν, βάζετε νεράκι.
2: Νεράκι οπωσδήποτε.
4: Οπωσδήποτε νεράκι. Και ήπιο, λέει, καθαριστικό.
1: Όταν λες να βάζουμε νεράκι, τι εννοεί? Να του βάλουμε ποτηράκι να πίνει νερό? Δεν κατάλαβα.
2: Αυτό είναι.
1: Όπως βάζουμε στα σκυλάκια.
2: Για λέγε. Το πουλάκι τσίου.
4: Πλένεται απαλά.
2: Χριστέ μου, τι ακούμε στο ραδιόφωνο?
1: Γι' αυτό σου λέω, είναι τραγική αυτή.
2: Διώξινα, Μιχάλη μου, πλένεται.
1: Δεν έχει απαλά. Βούρστου.
2: Κάτσε, βούρστου, θα το κάνω.
4: Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Βούρστου, πας και ξυπνήσει, ρε.
4: Όχι, Μιχάλη, πρέπει να ηρεμήσει.
1: Ναι, καλά. Θα κάνετε όταν θα πείτε, αν
4: δεν τελειώσει. Και το τελευταίο, Μιχάλη, λαδάκι.
1: Τι λαδάκι?
4: Λάδι.
1: Α, για τη σωστή εισχώρηση. Το κατάφερα. Έκπληξη προκαλεί ένα στατιστικό συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα που έχει να κάνει με την ικανοποίηση των τουριστών που επισκέπτονται την Αθήνα. Αυτό έγινε από την Ένωση Ξενοδόχων Αττικής.
4: Μάλιστα.
1: Λέει λοιπόν ότι ενώ η πόλη διαθέτει το πιο πολύπλευρο τουριστικό προϊόν σε σχέση με ανταγωνιστικές πόλεις του εξωτερικού, καταλήγει εδώ και χρόνια να πουλάει το ελάχιστο και το πιο προφανές από όλη την ταξιδιωτική της ταυτότητα, δηλαδή μόνο το ιστορικό κέντρο.
4: Α, μάλιστα.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών που έρχονται στην Αθήνα δεν επισκέπτονται τα νησιά του Αργοσαρονικού, για την ακρίβεια δεν τα γνωρίζουν καν.
2: Ναι.
1: Ναι. Για πολλούς τουρίστες η Αθήνα παραμένει αποκλειστικά η Ακρόπολη, το ιστορικό κέντρο για φαγητό και ίσως μία κατατύχη βόλτα στην παραλία.
4: Ναι. Μάλιστα.
1: Εντάξει. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό: μήπως ο αθηναϊκός τουρισμός χάνει τεράστια έσοδα επειδή οι επισκέπτες αντιλαμβάνονται την πόλη ως μονοθεματικό προορισμό? Εντάξει, αυτό με το κέντρο και τα λοιπά και την Ακρόπολη, εντάξει, βεβαίως στο εμπορικό κομμάτι συμφέρει τους ανθρώπους που έχουν δουλειές στο κέντρο. Okay. Mm-hmm. Απλώς λέει η έρευνα εδώ και είναι έρευνα ρωτώντας τους τουρίστες. Δεν ξέρουν πού είναι, τι έγινε, τι πόρο. Δεν τα ξέρουν αυτά. Και ότι σου λέει πάμε στην Αθήνα, θα πάμε στην Ακρόπολη, θα φάμε
2: και θα φύγουμε.
1: Και θα φύγουμε. Θα κάνουμε και μια βόλτα κτλ. Οκ, καλό είναι, αλλά θα μπορούσε ίσως, εάν γίνεται, να άνοιγε περισσότερο αυτή η βεντάλια.
4: Οκ.
2: Πολύ καλό, Μιχάλη, πολύ καλή έρευνα.
1: Είναι σημαντική έρευνα, αυτό και διαβάζω. Είναι το πρώτο σοβαρό πράγμα που είπαμε σήμερα. Και το μόνο.
2: Γενικά το τελευταίο μήνα.
4: Ωραία. Να σου πω πάλι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Oh,
4: ναι. Για λοιπόν, ναι. Οι άντρες που έχουν αυτό το ζώδιο ζουν περισσότερα χρόνια.
1: Ναι. Για λέγε.
4: Λοιπόν, στην πέμπτη θέση. Οι δίδυμοι.
1: Ναι. Οκ, το ακούμε.
4: Στην τέταρτη θέση. Ο Λέοντας.
1: Βέβαια.
4: Στην τρίτη θέση. Ο Ταύρος.
2: Και εκεί θα τρελαθώ.
1: Τρίτος
4: είσαι. Ναι. Στη δεύτερη θέση, Μιχάλη, ο καρκίνος. Ξέρεις κανένα καρκίνο? Έχεις απέναντί σου μία.
1: Εσύ? Ω Παναγία μου. Εσύ, αυτή θα πεθάνει μετά από μένα.
4: Κι όντως, στην πρώτη θέση, Μιχάλη, ποιος είναι?
2: Μα ποιος θα είναι άραγε?
4: Ο εγώ καιρός.
1: Άρα θα πεθάνεις εσύ πριν.
4: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
4: Δεν θα προλάβω να σε δάψω, Μιχάλη μου.
1: Όχι βέβαια. Θα το κάνω εγώ για σένα. Άντε ρε παιδί μου, να τελειώνουμε με κάποια
2: στιγμή. Να τελειώνουμε. Τι έγινε, ξύπνησες?
1: Ναι, μια χαρά.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι.
1: Αχ, ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
1: Ποιος?
5: Ο Δημήτρης είμαι.
1: Μάλιστα.
2: Α, ωραία.
1: Ποιος είναι ο τέταρτος μήνας του χρόνου?
5: Απρίλιος.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: Όπα.
5: 12.
1: Πόσα ήττα έχει η λέξη ανωδικός?
5: Κανένα.
2: Μπράβο, παιδιά!
5: Εύκολα.
1: Το ξέρω, το είπα από την αρχή. Λευκοθέα, το γουδί συνορεύει με κυψέλη?
6: Ο γουδί.
1: Ναι.
6: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Ωραία.
1: Όχι. Πάμε. Νίκο, η διόρυγα της Κορίνθου ενώνει τον Κορινθιακό με ποιο?
7: Τον Αθηναϊκό.
1: Αθηναϊκό? Με ποιον Αθηναϊκό? Λοιπόν, η διόρυγα της Κορίνθου ενώνει τον Κορινθιακό με τον Σαρονικό. Λευκοθέα, τι είναι ο Γαρμπής, ο αδερφός της και της Γαρμπή? Πουλί με εξαιρετικό κρέας, είναι άνεμος?
6: Το δεύτερο.
1: Όχι, άνεμος είναι. Άντρε να δω. Νίκο, τι είναι τα τσαουλιά? Κουνουπίδια, φασόλια, ροδάκινα?
7: Φασόλια.
1: Σωστό.
2: Παιδιά, ο Νίκος, παιδιά.
1: 3-2 κέρδισε ο Νίκος, 100 ευρώ μετρητά.
8: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη μας. Ο άνθρωπος αυτός είναι θαύμα της τεχνολογίας. Αφού τον κυνηγούν χιλιάδες τεκνά. Αύριο θα είμαστε εδώ και πάλι στις 7 με τον Μιχάλη, την Ελένη, τον Σκιαδά και τον Έρουιν και όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου. Παρακαλώ.
8: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση, πες μου τι κρατάω.
9: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
10: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
8: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1,

0: αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
14: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
13: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
11: Θυμηθείτε.
15: Παρακαλώ.
11: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
15: Καλημέρα. Δεν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Καλημέρα, αγαπημένα μου.
11: Ηρέμησε.
15: Έλα τώρα.
11: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κίκη.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
11: Έτσι.
15: Η καλύτερη έκπληξη ever.
16: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
18: DJ Traveler live on tour.
19: Και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
20: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
21: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
20: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
21: Συντονίσου
20: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
21: στις 8.30 το πρωί
20: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Traveler Tour και travelforfun.gr.
22: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Μέσος μετά τα τελευταία νέα.
21: 95,2 Athens DJ.
20: Ακούστε μας εδώ
21: στο ραδιόφωνο σας,
20: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή.
21: Το Radio Player.
23: Are you ready?
24: Are you ready?
25: Are you ready?
24: Let's go!
20: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Για την Αθήνα.
22: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
26: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Προφυλακίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι για το νέο σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Μεταξύ αυτών, υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής καθώς και σύζυγός του. 4 βαλιστικοί πυραυλικοί ντρόνς του Ιράν εκτοξεύτηκαν κατά των Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Στη Σόφια, η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το παρόν θα δώσει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Χακάν Φιντάν. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
22: Αθήνα. Ο καιρός.
26: Λίγα μονοσύννεφα με έως 33 βαθμούς.
22: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
26: Τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι θα στεφθούν πρωταθλητές. Ενώ σε περίπτωση ήττας θα πάμε σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
22: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
27: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
28: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
27: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
28: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: DJ! Η ώρα είναι 10.
29: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: See ya.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Άλλη μια πολύ ζεστή μέρα και ηλιόλουστη έχει ξεκινήσει στην Αθήνα. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου. Είστε στο 95,2 Athens DJ και φυσικά δεν ξεχνάμε το αντιλιακό μας, όπου και αν είμαστε, ακόμα και μέσα σε εσωτερικό χώρο ή στο αυτοκίνητο. Η σειρά Mineral αντιλιακών Ηλιοντόρ της φαρμασευρής τεχνίας Zinc Mineral Formula 100% φυσικό φίλτρο, δηλαδή από οξείδιο του ψευδαργύρου, μας προστατεύει από την πρώτη στιγμή εφαρμογής. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12 για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Ο Κεφισός τίποτα πυγμένος, δεν κουνιέται τίποτα, παιδιά. Από γέφυρα μεταμόρφωσης μέχρι παραλιακής. Στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Άνω Πατήσια είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στα κόκκινα η Αττική οδό στο πάτημα και στο ύψος του Golden Hall έχει θέματα εκκυφισίας, καθυστερήσεις και στη συμβολή της με Κατεχάκη. Η υπομονή στους δρόμους γύρω από το κέντρο και στην λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά. Πάμε τώρα για περισσότερες επιτυχίες. Έρχονται Jay-Z, LaBouche, ξεκινάμε με Hugel, Jamaican, Bam Bam.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

πολύ άδικο αυτό που περιγράφει η Λόλα Γιάνγκ με τον Μέση. Όλοι μέσα είμαστε, παιδιά, με έναν τρόπο. Και πρέπει να αγαπάμε κάθε πτυχή του εαυτού μας και να μας αγαπάει και ο άνθρωπός μας για αυτό που είμαστε ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε ακόμα στην πόλη, οπότε θα το εκμεταλλευτούμε και θα το γιορτάσουμε, αφού δεν μπορούμε να είμαστε στην παραλία. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 αυτή τη φορά, Powered by the E, Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το βράδυ, από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γιορτάζουμε στο πεδίο του Άριον στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο σε μία μέρα γεμάτη μουσική, live radio, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους με πολλές εκπλήξεις. Γενικά γεμάτες μέρες. Λοιπόν, μία ευκαιρία να βρεθείτε εκεί στο Party in the Park 2. Έρχεται την Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άριος με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθετε περισσότερα στο atticaradios.gr. Get on the floor.

0: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: DJ Traveler live on tour.
3: Harry Styles στο Λονδίνο.
2: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

είναι από το πολύ αγαπημένο μου του High Styles, το Late Night Talking, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα από το να τραγουδάς μαζί με τον καλλιτέχνη την ώρα που το ερμηνεύει live το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχετε αυτή τη δυνατότητα να δείτε τον Harry Styles live στο Λονδίνο χάρη στο DJ Traveler στην sold out συναυλία του στο Wembley. Όλα τα έξοδα πληρωμένα φυσικά από εμάς για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σας έχουμε από το travelforfun.gr. Να μην ταλαιπωρηθείτε κιόλας, να κάνετε και μια βόλτα στο Λονδίνο και 500 ευρώ για τα έξοδά σας εκεί. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952 ο αριθμός μας. Γράψτε Harry Styles, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στέλνετε όσα μηνύματα θέλετε, ένα κάθε μέρα, μια χαρά είναι, για να έχετε και περισσότερες πιθανότητες. 4 Ιουλίου στο Λονδίνο, Harry Styles με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Αυτή είναι η Coldplay, Viva La Vida. Φαντάζομαι, θυμάστε τι πανικός είχε γίνει και στη δική του συναυλία. Δεν είχα πάει. Την πατανιώνω. Την έβλεπα όμως από μακριά, τα φωτάκια, το show, όλο αυτό ήταν απίστευτο.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
1: Ολοκληρώ.
2: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει, ρε Γιώργο. Γιώργο.
1: Ποιος είναι.
2: Έλα,
3: ποιος είναι.
2: 95,2 άθες DJ. Μα Μιχάλη Σαουσόπλη από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ τη καρδιά μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
1: Α, ωραία. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Δεν μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνεις.
1: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει τη ζυμαρικά.
2: Α, ωραία. Είναι εύκολα αυτά για αργότερα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητα.
3: Α, μόνος του.
2: Δεν μου λες κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάχνεις.
4: Νιόκι.
3: Νιόκι, δεν πάρα πολύ ωραία.
2: Πατάτε θέλω να φω.
1: Νιόκι θα σου κάνω φω. Άμα θε πατάτε, πήγαινε να τριγάνει μόνο.
2: Δεν φίλε, θέλω να τριγάνει πατάτε και να μου πει τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψω και θα μου πει δεν κάνει. Φτιάξτε
3: τα μόνο σου.
1: Όχι, νιόκι θα σου φτιάξω.
2: Καλά, θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
1: Οκ. Γεια. Γεια σου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με... Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Κίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση.more.com.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή

0: ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
8: 95,2

Δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα το αφιερώσει στον άλλο. Είναι το Cry For Me από The Weeknd. Πάντως χώρισαν Ariana Grande και Ethan Slater μετά από 3 χρόνια. Γιατί δεν μου κάνει εντύπωση. Γενικά η Ariana φαίνεται λίγο περίεργα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, εχθές πήγαμε σε νεμάιδα με την ημέρα αποκάλυψη, το Disclosure Day σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ. Δεν μου άρεσε πολύ, ήταν αριστούργημα. Όχι, ήταν ένα ωραίο blockbuster όμως. Ένα οχταράκι του το δίνω. Colin Firth απίθανος, τον βλέπω και στη σειρά The Staircase στο Netflix, που είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία. Να τη δείτε, είναι συγκλονιστική. Και διαβάζω σε άλλα κινηματογραφικά τηλεοπτικά νέα ότι ο γιος του Richard Gere θα κάνει, λέει, το υποκριτικό του ντεμπούτο στο Euphoria. Και αν είστε fans του The Bear, βγήκε το τρέιλερ της τελευταίας σεζόν. Εγώ ακόμα είμαι στην πρώτη, τώρα το ξεκίνησα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Σε παρακαλώ
1: πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
2: Αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες. Τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
5: Happy Mastercard Day!
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
19: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
18: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Από την 1η Ιουνίου έχουν έρθει στη χώρα μας 1.384 μετανάστες. Γερό ματσάκι σήμερα στη Βουλή. Ξεκινάει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ολοκληρώθηκε επιτέλους έπειτα από 144 χρόνια η εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. Ο περίφημος ναός του Γκάουντι θα εγγενιαστεί επίσημα από τον Πάπα Λέοντα. Απίστευτος ο Πολ Μακάρνεϊ. Ο στάρ των Beatles βρέθηκε για 24η φορά στην καριέρα του στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο με το νέο του άλμπουμ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λίγα μονοσύννεφα με έως 33 βαθμούς. Σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι θα στεφθούν πρωταθλητές. Ενώ σε περίπτωση ήττας, θα πάμε σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Και πάλι μαζί εδώ στη δεύτερη μας ώρα στον Μεγάλο της Αθήνας με υπέροχη ηλιακάδα καλοκαιρινή ημέρα στην Αθήνα, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Είναι και η μέρα για παγωμένο τσάι, λέει σήμερα, από τα πιο αγαπημένα μου πράγματα να πίνω το καλοκαίρι. Λοιπόν, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Μέχρι τις 12 σας θέλω μαζί μου. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και έχω μαζί μου και την Pharmacept, η οποία σου έχει τη λύση αν θες να απολαμβάνεις τον ήλιο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας με τη σωστή φυσικά προστασία. Νέο Iliodor Mineral Sunstick με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula. 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτικό, το έχεις και στην τσάντα σου. Πάμε για επιτυχίες και σε λίγο παίζουμε μαζί βρες στο πρόσωπο. Έρχονται Taylor Swift, Ed Sheeran, David Guetta, πρώτα ο Alex Warren με το Ordinary και τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber στο
5: 6931-952-952. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Roxanne και What's My Name. That's my name. Εγώ θα σας ρωτήσω ποιο είναι το όνομα που αναζητάμε σήμερα. Θα ακούσουμε τη φωνή σε πολύ πολύ λίγο για να παίξουμε μαζί βραστο πρόσωπο. Και θα κερδίσετε γεύμα για δύο στον Κορυδαλό, στο Εμιλιάνο Ζαπάτα, για να πάτε να απολαύσετε γεύσεις της Κεντρικής Αμερικής, οι οποίες ζωντανεύουν μέσα από φρέσκα υλικά και δημιουργικές συνταγές για υπέροχες βραδιές. Λοιπόν, και ακούστε τη φωνή που αναζητάμε.
1: Νομίζω πως όλοι είμαστε προληπτικοί, γιατί με κάτι έχουμε συνδέσει κάποια στιγμή κάτι που καταφέραμε και λέμε, α, για να τα καταφέρω έτσι, θα το ξανακάνω έτσι. Άλλος φοράει πως ένα ρούχο, άλλος φοράει κάτι, τα γούρια, ναι. Αλλά δεν νομίζω πως στο βάθος είμαστε προληπτικοί, δηλαδή πιστεύουμε ότι αλλάζουμε κάτι από το ρουν της μοίρας και της τύχης.
0: Ποιο είναι το όνομά του? 6931-952-952. Στείλτε τώρα απαντήσεις με μήνυμα στο Viber.

0: Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones and Die. Μας έφτασαν στις 11 και 27 και πάμε να παίξουμε με την Κατερίνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά εσείς?
1: Καλά, καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να υποθέσω ότι δουλεύετε κάπου εξυπηρέτηση πελατών, κάτι τέτοιο?
1: Όχι, όχι, δεν θα έχει εξυπηρέτηση πελατών. Ηλεκτρολόγος, μηχανικός είμαι, αλλά έχει εξυπηρέτηση πελατών η δουλειά μου.
0: Κατάλαβα. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ τους έχεις, για να μένουν όλοι ικανοποιημένοι. Δύσκολη δουλειά κάνεις. Πάμε να παίξουμε, Κατερίνα μου.
2: Νομίζω πως όλοι είμαστε προληπτικοί, γιατί με κάτι έχουμε συνδέσει κάποια στιγμή κάτι που καταφέραμε και λέμε, α, για να τα καταφέρω έτσι, θα το ξανακάνω έτσι. Άλλο φοράει ένα ρούχο, άλλο φοράει κάτι, τα γούρια, ναι. Αλλά δεν νομίζω πως στο βάθος είμαστε προληπτικοί, δηλαδή πιστεύουμε ότι αλλάζουμε κάτι από το ρουν της μοίρας και της τύχης.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Εμίλιος Χιλάκης.
0: Ναι, αυτή η φωνή, πολύ χαρακτηριστική. Θα πας λοιπόν στο Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό να πάρεις μια ανάσα, να απολαύσεις εκεί τα κοκτέιλ σου, τα μεξικάνικα πιάτα σου και θα περάσεις υπέροχα. Φιλιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Bye bye.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στη βάλκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτανε με στη βάλκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
6: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέξεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικές δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.

0: στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια μόνο.
4: Υπάρχει λιτέρο σε σαμπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom.
5: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Πω. Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
13: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast,

0: Διαστηνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξε το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ ως τα 10 ανάλωσες μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε 3 κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.

Μοράντι και Save Me στο 95,2 Athens DJ. Ήρθε και ο Νίκος Ζώης σιγά-σιγά. Αναλαμβάνει στις 12 ακριβώς να παίξει για σας περισσότερες επιτυχίες. Και συζητάμε τώρα για την πρεμιέρα τη χθεσινή. Εσείς είστε αλήθεια από αυτούς που μιλάνε μέσα στην αίθουσα τη σκοτεινή ή δεν μιλάτε καθόλου όταν βλέπετε ταινία? Εγώ μιλάω λίγο, εντάξει. Όχι δυνατά όμως, δεν με ενοχλώ και τους άλλους. Αλλά μάλλον δεν θες να κάτσεις δίπλα μου. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα να μας πείτε. Θα κάνει καλό και ο Νίκος. Ο Νίκος Ζώης θα είναι αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου 12 με 3 το μεσημέρι, παρέα με τον 95,2 Athens DJ και θα εκπέμπει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα με αφορμή φυσικά το FIFA World Cup 2026. Επίσημος προσεξηρικτής του Ιστίχημαν. Σε προσκαλούν λοιπόν σε αυτό το απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιριστικής γιορτής. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πολλά πολλά φιλιά από μένα, καλό μεσημέρι να έχετε. Τα λέμε αύριο, Πέμπτη στις 10, RG και Όμνια. Τώρα είναι το Άρια.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέ ρελέ.
1: Όχι, αλέ ρετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
1: Κόλλησε. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόργο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Α4 τα περιπολικό εκεί.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
14: Επιμένεις?
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε?
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς δηλαδή?
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις?
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
14: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
16: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
17: Το νέο, ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα, ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
5: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες? Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
20: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
21: 95,2 Athens DJ.
22: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό. Θέμα η επιλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Στις 30 Ιουνίου λήγει προθεσμία για την καταγραφή των ανελκυστήρων. Μόνο το 1 τρίτο έχει καταγραφεί μέχρι τώρα. Κατά 40% μειώθηκε ο μισθός των βουλευτών και κατά 50% ο μισθός του Πρωθυπουργού στην Ουγγαρία. Κεράκια σβήνει σήμερα η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ. Η Βρετανίδα Σταρ έγινε 61 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Λίγες συννεφιές με έως 33 βαθμούς σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
1: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+, με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι να έχουμε. Υπέροχη Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου. Εδώ στο 95,2 Athens DJ βρίσκεσαι με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. It's summertime, baby. Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ζεστή ημέρα η σημερινή. Περισσότερη αστάθεια θα υπάρχει Παρασκευή και Σάββατο με τη θερμοκρασία να έχει μικρή πτώση. Μικρή, ε. Χθες απολαύσαμε και την avant premiere της ταινίας Η μέρα αποκάλυψης, τη νέα ταινία του Steven Spielberg που κυκλοφορεί αύριο στους κινηματογράφους. Καταπληκτική ταινία. Εκεί για να μάθουμε τι συμβαίνει με τους εξωγήινους. Για να μάθουμε εδώ τα δικά μας, τι έχουμε σήμερα. DJ Traveler. Σε ταξιδεύουμε Λονδίνο να απολαύσεις live τον Harry Styles. Σου έχω προσκλήσεις για να πας θέατρο. Και πάμε και ταξίδι στα Σίβωτα. Όλα αυτά θα σας τα πω αναλυτικά σε λίγο. Για να δούμε τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στη Φιλολάου στο Παγκράτη. Πολύ αυξημένη στο κέντρο. Σταδίου Πανεπιστημίου Ιπποκράτους σε τμήματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Επίσης, κατεχάκι με Μεσογείων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Θα κολλήσετε λίγο θυβών με Ιερά Οδό και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνεις ένταση, υποδεχόμαστε επιτυχίες από James Hype, Eminem, με Ριάννα θα θυμηθούμε και ο Μάιζικ με τον Marshall Jefferson.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

η πολύ αγαπημένη μας μπαλάντα ντουέτο της Lady Gaga με τον Bruno Mars, Die With A Smile, στο 95,2 Athens DJ. Εδώ είμαστε μεσημέρι Τετάρτης και για ετοιμαστείτε, γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται Party in the Park 2, Powered by the E. Θα συμβεί την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως αργά το βράδυ. Σας περιμένουμε στο πεδίο του Άρεως για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Θα είναι μια ημέρα η οποία θα έχει πάρα πολύ μουσική, live radios, DJ sets, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις πολλές και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά πάρα πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ, Κυριακή 21 Ιανουαρίου, στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα φυσικά μπαίνοντας στο atticaradios.gr. Για πάμε να απολαύσουμε δυνατά ένα από τα πιο viral τραγούδια αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. The Second Voice.

0: Athens DJ, είμαστε στα 26 λεπτά μετά τις 12. Λοιπόν, 24 ημέρες μας χωρίζουν από την ημερομηνία που θα πας με τον DJ Traveler Live για να απολαύσεις τον Harry Styles στο Λονδίνο. Σε στέλνουμε στο Wembley να απολαύσεις τη sold out συναυλία του Harry Styles. Εκεί θα βρεθείτε δύο άτομα, είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και για να βάλεις ονοματεπώνυμο στη λίστα για την κλήρωση, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου και θα έχεις από εμάς εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ τσέπη για τα έξοδα που θα κάνεις στο Λονδίνο, γιατί θα είναι αρκετά. Πάρεις μπλουζάκια Harry Styles, θα μας φέρεις και εμάς και λοιπά. DJ Traveler live on tour. Απολαμβάνεις Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.
1: Hi, this is Harry Styles. DJ Traveler live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Βοπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουνα, ναι. Το θυμόμουνα.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να γιατί... πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Πρόσεξε το. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, το Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Όχι. Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Wow. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Πάμε. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
12: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Radio DJ.
14: Μόνος του! Κάντου!

0: σου, είσαι μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε?
1: Τι ε? Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
5: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Oh, yeah! 95,2 Athens

0: Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μπαμ, μπαμ, φτάσαμε Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όχι ακόμα.
0: Θέλουμε 16 ημέρες για να βρεθούμε στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα, στο μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού, με τον 95,2 Athens DJ. Υποδεχόμαστε τον Hugel στην Αθήνα. Μπαίνεις τώρα να κλείσεις το εισιτήριό σου, hugelathens.com, για να απολαύσουμε εκπληκτικό DJ set από Hugel in Athens. Μείνετε συντονισμένοι εδώ βέβαια για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να τον δείτε 26 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Η Nova είναι στην παρέα μας καθημερινά. Η Nova, η οποία έχει το Nova 5G Home Internet. Με το οποίο τι έχεις? Έχεις περιψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps. Έχεις και απεριόριστη επικοινωνία. Και δεν χρειάζεται καθόλου να έχεις οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Για τον χάρτη ταχυτήτων και όλες τις πληροφορίες φυσικά μπαίνεις στο nova.gr.

0: Baby I'm Right Here, Zayn, Messiah, Dusk Till Dawn, στο 95,2 Athens DJ. Τι λέτε, φύγαμε για θέατρο. Φύγαμε για θέατρο Αθηνά, καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά. Έχει ανοίξει τις πόρτες του και μας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης. Παίζει η σπαρδαριστή οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις». Είναι της Κολίνης Ερώ, σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου. Και έχω 5 διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για να πας αύριο 5η στις 9 το βράδυ. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση, όπως σας είπα, για αύριο 5η στις 9 το βράδυ, να απολαύσετε ένα μωρό για τρεις με πρωταγωνιστές τον Διονύση Ατζαράκη, τον Ζήση Ρούμπο, τον Χάρη Χιώτη, την Ελένη Καρακάση. Το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά είναι Δεριγνή 10. Να επαναλάβω τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να απολαύσετε ένα μωρό για τρεις.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι?
3: Βουλοκαίρι.
2: Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
4: Σάλτσα ντομάτας.
2: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
5: Πριν το φαγητό.
2: Σωστά.
4: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, σώμα αυτή.
2: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: DJ Traveler, live on tour.
7: Και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
6: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ,
7: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
6: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
7: Συντονίσου
6: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Πράγματι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
14: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
15: Κι εγώ εκεί μπήκα.
14: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
18: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
19: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
16: Εισιτήρια more.com.
20: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
21: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
22: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
23: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
24: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
25: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
26: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
27: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Η Πομιδά υπέβαλε έτοιμα παράτασης έως τις 30 του μηνός. Υποχώρησε κατά 11% δείκτης εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με σφιγμομέτρηση σε 15 ευρωπαϊκές χώρες. Οι γονείς αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα πρωτότοκα παιδιά τους, σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα. Πλούσιο το φιλανθρωπικό έργο του Ρίτσαρντ Γκιρ, ο ηθοποιός συμμαχεί με τον ΟΗΕ υπέρ του δικαιώματος στέγης σε όλους τους ανθρώπους. Στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λίγα μονοσύννεφα με έως 33 βαθμούς σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι θα στεφθούν πρωταθλητές. Ενώ σε περίπτωση ήττας, θα πάμε σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μεσημέρι Τετάρτης, στο μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. 31 βαθμού Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Να είναι ζεστή η σημερινή Τετάρτη. Μικρή πτώση θερμοκρασίας από αύριο, ίσως και λίγες βροχές, Παρασκευή κλπ. Και χθες λοιπόν που λέγατε που βλέπαμε την αβανπρεμιέρα της ταινίας «Η μέρα αποκάλυψης» που βγαίνει αύριο στους κινηματογράφους. Έκανα μια κουβέντα. Α, παιδιά, όταν θα τελειώσει η ταινία, πίνασα και λίγο γιατί θα φάμε βραδιάτικα. Και καθόμουν με τέσσερις γυναίκες λοιπόν δίπλα, όπου άρχισαν η κάθε μία να λέει: τι τρώτε, λέω εγώ για βραδινό, αγκούρια. Και άρχισαν να μου λένε η κάθε μία την δική τους ιστορία για το πόσο τους αρέσουν τα αγκούρια και να τα τρώνε για βραδινό, αλλά πήγε κάπου αλλού η συζήτηση. Και ευτυχώς άρχισε η ταινία, μάλλον εκείνη την ώρα και το λήξαμε. Okay. Αυτή την ώρα πάμε ταξίδι στα σύμβατα Θεσπρωτείας. Σε 23 λεπτά ο διαγωνισμός και όλες οι πληροφορίες. Για να δούμε τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης. Αν κινείς σε βόρεια, κόλλημα στη Νέα Ερυθρέα. Επίσης, κίνηση στη λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή και νομισματοκοπείο. Στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους. Διασταύρωση Χίλτον, Αρδιτού, Βασιλίσσης Αμαλίας και Σταδίου. Αυξημένη κινητικότητα στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλι. Στη λεωφόρο Αθηνών από Παδά έως Κηφισό. Ιερά οδό Μεθυβών. Θα συναντήσετε και λεωφόρο Ποσειδώνος στην Αλφα Πλας Βούλας. Κάποιοι πηγαίνουν για μπάνιο. Για δυναμώστε ένταση, υποδεχόμαστε επιτυχίες από τον Bad Bunny, την Indila, την Bibi Rexha και την Tate McRae.

Vaiol, Bad Bunny στο 95,2 Athens DJs. Χαιρετισμού σα στείλω από όπου και αν μα ακούτε, από όπου και αν μα απολαμβάνετε. Η Μαριάννα με τη φίλη τη την Εύα μα ακούν και κανονίζουν καλοκαιρινέ διακοπέ. Πού πάτε, κορίτσια? Εναλλακτικά. Κάπου που θα έχει πανικό. Δεν ξέρω ακριβώ ποιε είναι οι προτιμήσει σα. Για να σου πω εδώ, αν είσαι στην Nova, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Ναι, πάρα πολύ απλά. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις απόδειξη και παίρνεις αυτό το υπέροχο deal. Και το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr.

Φωνάζει το AI. Κάνε ένα shutdown. Okay, Mike's mind. Παπαούτε, υπέροχη διασκευή σε Στρομαέ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ απολαμβάνουμε δυνατά όλες τις επιτυχίες. Και τι θα λέγατε να απολαύσετε ένα τριήμερο στο Sivota Legacy Luxury Villas. Εκεί πάμε ταξίδι αυτή την εβδομάδα και θα έχετε μοναδική διαμονή σε ένα μοναδικό μέρος. Το Sivota Legacy Luxury Villas είναι 4 μοναδικές βίλες οι οποίες συνδυάζουν κομψότητα, άνεση, τη σύγχρονη πολυτέλεια και φυσικά την αυθεντική ομορφιά της υπηρετικής φύσης. Τα Sivota άλλωστε είναι ένα νησί, για να το πω έτσι, με καταγάλανα νερά, ίσως το πιο όμορφο μέρος εκεί στην ακτογραμμή ανάμεσα από Πρέβεζα και Ιγουμενίτσα. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Sivota, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και την Παρασκευή θα κάνω την κλήρωση όπου κάποιος ή κάποια από εσάς θα αρπάξει αυτό το τριήμερο με υπέροχη διαμονή στο Sivota Legacy Luxury Villas. Θα απολαύσετε πραγματικά τις παραλίες με γάμο, ζάβια, ζέρι. Στο Μούρτο θα πάτε, στην Μπέλα Βράκα, oh my god. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Sivota, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Όπως σας είπα, την Παρασκευή θα κάνω την κλήρωση.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν.

0: πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρτού.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
14: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
16: DJ, DJ.

0: ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
1: Are they people?
2: No.
1: Are they human?
2: Oh my God.
3: Αυτόν τον Ιούνιο.
4: This 79-year cover-up has to end.
3: Η μέρα αποκάλυψης.
4: You don't need to fear them.
5: I fear us.
3: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
6: Hey, it's David Guetta.
7: Yes!
8: DJ Upside Down. 95,2 Athens DJ.

David Guetta, Upside Down, στο 95,2 Athens DJ, όπου μαζί με τη Στίχημαν, τον επίσημο υποστηρικτή του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούμε στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Αυτό το Σάββατο θα γίνει 13 Ιουνίου. Θα είμαστε live μαζί 12 με 3 το μεσημέρι από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Σας περιμένουμε φυσικά όλους και όλες για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Θα έχει μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις, πάρα πολλά δώρα φυσικά για να ζήσεις από κοντά την ατμόσφαιρα του παγκοσμίου κυπέλου και να μάθεις και τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι παρέα με την Στίχημαν. Να σου πω ότι το FIFA World Cup 2026 διεξάγεται από τις 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Και η Στίχημαν ανακοίνωσε τη συνεργασία της ως επίσημος υποστηρικτής σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας αποκλειστικές εμπειρίες και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού. Αυτό το Σάββατο λοιπόν θα τα πούμε στο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα!

0: Φλωράιντα με Κέσια, Right Round στο 95,2 Athens DJ. Να, εδώ μας έχουν πιάσει. Σας στέλνω σύμβοτα, μας έχουν πιάσει οι συζητήσεις για τις διακοπές. Πού θα πας, πού θα βρεθείς, σε νησί, όχι σε νησί. Την πυρωτική Ελλάδα. Καλά, είναι και άπειρες οι επιλογές που έχουμε. Τώρα να μην γελιόμαστε μεταξύ μας, ε. Μιας και μιλάμε για επιλογές, να σου πω ότι οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Χρειάζονται όμως και τις ευκαιρίες μαζί με όλα αυτά. Και αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, το οποίο φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών τα οποία φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Είναι η ευκαιρία η οποία αξίζει στο ταλέντο σας και σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Μπείτε τώρα στο site και μάθετε τα όλα. Ο Νίκος Ζώης θα μαζί σας στο μικρόφωνο και αυτό το υπέροχο μεσημέρι με πολλές επιτυχίες. Έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λι? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
3: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
2: Όχι, γλυκό είναι.
4: Γλυκό ρε εσύ.
2: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
5: Σπυρί.
2: Σταύρο, ξέρεις?
3: Τρόφιμο, γλυκό μου που είναι για φρυτανιά.
2: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
12: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Μπράβο!
17: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού,
4: Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
23: Νιάου.
24: Νιάου.
22: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένοι. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
25: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
22: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
25: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
27: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
28: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
29: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεπέρασαν τα 3 δις ευρώ οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος. Οι πάροχοι ζητούν να απαλλαγούν οι λογαριασμοί από φόρους και τέλη. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω τεχνικών ελέγχων από τις 3 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα. Στον αόρατο στόλο των πετρελαιοφόρων που μεταφέρουν καύσιμα από τα στενά του Ορμούς οφείλεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, η πτώση των τιμών του πετρελαίου. Τρελά ερωτευμένη η Κέιτι Πέρι. Η pop star δηλώνει για πρώτη φορά πλήρης και πως το πρόσωπο του Justin Trudeau βρήκε τον έρωτα της ζωής της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 33 βαθμοί με λίγα σύννεφα σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
1: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση α3+ plus των κλιματιστικών Toshiba μένει πάντα σταθερή.
3: Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Εμείς, όπως πάντα εδώ στο 95,2 Athens DJ, συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Ο καιρός είναι καλός, τα προβλήματα στους δρόμους όμως συνεχίζονται. Είναι η ώρα, βλέπετε. Έχουμε καθυστερήσει την άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεο, στην κάθοδο στον κόμφο της Μεταμόρφωσης, στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών, στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Ποσειδώνα στο ύψος του Αλίμου και στη Βουλιαγμένης σε Ηλιούπολη και Γλυφάδα. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και έρχονται Φλωράιντα και T-Pain, Σάους, Μισελ Ντελούζ, Πλέιμεν για το ξεκίνημά μας σήμερα. Την αναγνωρίσατε?

0: επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Let it rain.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Adore You, Harry Styles στον 95,2 Athens DJ. Και ένα ή μία από εσάς θα τον δει από κοντά. Θα βρεθεί στη sold out συναυλία του στο Wembley με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Business Class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για να τα ξοδέψετε όπως επιθυμείτε. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.

0: Το έχω δει. Φωνητικά έχουμε.
1: Έχω και το Μάριο που έστειλε να δει.
0: Ο Μάριο, ποιο είναι ο Μάριο.
2: Καλημέρα, καλή, καλύτερη ταινία είναι με τον...
3: Τελείωνε.
1: Δεν το λέει ποτέ.
4: Το σκέφτεται, μωρό καημένος.
3: Το ξέχασε.
4: Εσύ είναι μεγάλη, ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία που τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις?
0: Εντάξει, το άμα ξέρεις, εμένα είμαι λιγάκι ευαισθητούλης και βεστά και τα λοιπά. Αλλά, αν πρόκειται για ανδρισμό, The Irishman. Τέσσερις ώρες ταινία. Έμαθα, λέει, ότι βάφεις τείχους. Δεν τους βάφει με πινέλα και τέτοια.
4: Έματα.
0: Έτσι. Να βγει και το αντρικό μου λίγο, με φουφού και αρώματα.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
6: 95,2 Athens DJ.
5: DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
17: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.

0: παίζω με.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο super social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα.
1: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
5: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι.
7: Τι κουαλίτα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 95.

Life is simple. My Zik και Marshall Jefferson εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και εσύ τώρα, αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξέ το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής στην αγορά. Και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.

0: Η Kungs, This Girl, στο 95,2 Athens DJ. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου 12 με 3 το μεσημέρι, ο 95,2 Athens DJ με τον Νίκο Ζώη εκπέμπει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Έλα να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά δώρα. Ζήσε από κοντά την ατμόσφαιρα του Παγκοσμίου Κυπέλου και μάθε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι παρέα με τη Στοίχημαν. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
3: Ένα.
2: Όχι ρε, ωμέγα 3.
4: Ρε παιδιά.
5: Ρε
4: παιδιά.
2: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
6: Φαγόσιμο.
2: Θα μου πει συγκεκριμένο. Iceberg.
6: Φρουτό.
2: Όχι, λαχανικό.
6: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
2: Δεν πειράζει, Βασίλη. 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
7: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Radio
7: DJ. Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
5: 2021, το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
9: 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Από την 1η Ιουνίου έχουν έρθει στη χώρα μας 1.384 μετανάστες. Γερό ματσάκι σήμερα στη Βουλή. Ξεκινάει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ολοκληρώθηκε επιτέλους έπειτα από 144 χρόνια η εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. Ο περίφημος ναός του Γκάουντι θα εγγενιαστεί επίσημα από τον Πάπα Λέοντα. Απίστευτος ο Πολ Μακάρνεϊ. Ο στάρ των Beatles βρέθηκε για 24η φορά στην καριέρα του στην κορυφή. Των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο με το νέο του άλμπουμ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λίγα μονοσύννεφα με έως 33 βαθμούς. Σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι θα στεφθούν πρωταθλητές. Ενώ σε περίπτωση ήττας θα πάμε σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: This

0: ακούτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης 10 Ιουνίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται ο Χιούγκελ, ο οποίος έρχεται έτσι κι αλλιώς 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Η Λάνα Ντελ Ρέι, ο David Guetta με Teddy Swim, Stones and I, CK για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα. Ήδη ακούμε Lola Young και Messi.

Ray, where is my husband? Στο 95,2 Athens DJ. Για πείτε μου, είστε έτοιμοι για Κυκλάδες? Γιατί με τη C-Jets μπορείτε να φύγετε αμέσως μετά το γραφείο και να φτάσετε στο νησί της επιλογής σας γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρετε καθημερινά 2 και 20 το μεσημέρι από τη Ραφίνα για Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της C-Jets και φτάνετε στην Άνδρο σε μόλις μία ώρα, πληρώνοντας 24,50 €, στην Τίνο σε 2 ώρες με 33,70 € και πολύ γρήγορα σε Μύκονο και Πάρο. Ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και μπορείτε να κάνετε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: Εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
10: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
17: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
16: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
18: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
19: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε

0: μειώσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Το νέο, ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα, ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στη τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
6: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 92,6.

Ed Sheeran και Azizam στον 95,2 Athens DJ. Και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως αργά το βράδυ. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ sets, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ φυσικά θα είναι εκεί. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως, Party in the Park 2 Powered by Day, με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθετε περισσότερα στο atticaradios.gr. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται σε λίγο ο Κώστας Βινάκος και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο αμέσως μετά τις 2.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι, θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ. Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία?
4: Η Θάτσερ.
1: Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
11: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
12: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: What did you steal?
14: Secrets.
15: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
13: Are they people?
14: No.
13: Are they human?
14: Oh my God.
15: Αυτόν τον Ιούνιο.
16: This 79-year cover-up has to end.
15: Η μέρα αποκάλυψης.
16: You don't need to fear them.
17: I fear us.
15: Στους κινηματογράφους από την Tanweir.
18: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
19: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Your
20: Αλάρμ!
21: Τι!
20: Τηλέφωνο για σένα!
21: Ποιος είναι!
20: Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
24: 95,2 Athens DJ.
25: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό. Θέμα η επιλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Στις 30 Ιουνίου λήγει προθεσμία για την καταγραφή των ανελκυστήρων. Μόνο το 1/3 έχει καταγραφεί μέχρι τώρα. Κατά 40% μειώθηκε ο μισθός των βουλευτών και κατά 50% ο μισθός του Πρωθυπουργού στην Ουγγαρία. Κεράκια σβήνει σήμερα η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ. Η Βρετανίδα Σταρ έγινε 61 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Λίγες συννεφιές με ως 33 βαθμούς σήμερα και αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
1: Για κάθε εποχή και κάθε καιρό, η έξυπνη επιλογή είναι τα κλιματιστικά Toshiba με εξοικονόμηση ενέργειας Α3+.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου στον 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από Eminem, Dua Lipa, Gordo, Alex Warren, Ina, Harry Styles. Μεγάλο διαγωνισμό Harry Styles. Πρώτα ξεκινάμε με David Guetta, Upside Down.
6: Hey, it's David Guetta.
7: Yes!
8: DJ Upside Down.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Hi, this is Harry Styles. DJ Traveler live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

Harry Styles και το Aperture στο 92,2 Athens DJ. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. DJ Traveler live on tour. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από το 92,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό. Από το travelforfun.gr 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Αν θέλεις να κερδίσεις όλα αυτά, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952. Γράφεις Harry Styles, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται σε δύο εβδομάδες ακριβώς, Τετάρτη 24 Ιουνίου 8:30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: οργανισμό το καλοκαίρι για σεξ και όλα αυτά καταψύχονται στα γεννητικά όργανα.
1: Πόση ώρα!
0: Η κρυοθεραπεία αυτή είναι διαθέσιμη για τους άνδρες, αλλά μπορεί να γίνει μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πας και το κάνεις σπίτι σου μόνος σου.
1: Όχι.
0: Πας και πάρεις ένα ποτήρι, βάλεις μέσα άπερολ πάγο και μετά πας και τα βουτήξεις μέσα.
1: Τι ωραία εκπομπή.
0: Όχι, το λέω γιατί μπορεί κάποιος να πει θα τα βουτήξω εκεί. Όχι.
2: Η
0: λειτουργία του πάει ως εξής. Βάζουμε τα γεννητικά όργανα για 30 λεπτά. Σε μείον 160 βαθμούς Κελσίου. Δεν γίνεται. Κάνοντας τα σφριγγυλάκια πιο ζωντανά από ποτέ.
2: Σφριγγυλάκια
0: και πεθάνει. Παγώνουν, τέλος. Και μετά όταν θες να ξεκινήσεις να κάνεις σεξ με σφύρι, το σπας. Παμ, παμ, παμ. Η θεραπεία κοστίζει 160 ευρώ. Αντέχετε.
1: Τι λες, καλέ, θα το κάνω μόνος μου τζάμπα με παγάκια.
0: Καλά, σου παγώ με απερόλ θα το πάει.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
3: DJ Traveler live on tour.
5: London! Are you ready for Harry Styles?
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. What a new sugar. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
10: Τρελό σερί.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
14: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
13: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
13: Εισιτήρια more.com.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό

0: χρησμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: 95,2
14: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
13: για την Αθήνα.

Γεια λα χαμπίμπι, 95,2 Athens DJ που μαζί ετοιμάζεται για ένα φοβερό καλοκαίρι μαζί με σας. Χιούγκελ στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού, κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. Ο Χιούγκελ στην Αθήνα για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς. Συντονιστείτε στο 95,2 Athens DJ για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Σίγουρα έχετε δει την διαφήμιση του WhatsApp, ένα spot που μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Zer, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αλλά δεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.

0: Τα διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγκερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
13: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
18: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Okay, let's do it.

0: Τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Υπομηδά υπέβαλε έτοιμα παράτασης έως τις 30 του μηνός. Υποχώρησε κατά 11% ο δείκτης εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με σφιγμομέτρηση σε 15 ευρωπαϊκές χώρες. Οι γονείς αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα πρωτότοκα παιδιά τους, σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα. Πλούσιο το φιλανθρωπικό έργο του Ρίτσαρντ Γκιρ, ο ηθοποιός συμμαχεί με τον ΟΗΕ υπέρ του δικαιώματος στέγης σε όλους τους ανθρώπους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λίγα μονοσύννεφα με έως 33 βαθμούς σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι θα στεφθούν πρωταθλητές. Ενώ σε περίπτωση ήττας, θα πάμε σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άλλη μια ώρα ξεκινά εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει μαζί σας μέχρι και τις 6 και αυτή η ώρα είναι γεμάτη επιτυχίες. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που έχει ήδη. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και αποκράς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι, κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Παίρνεις δωρεάν internet backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στολοχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Έρχονται επιτυχίες, θα ακούσουμε Maesik, J Balvin, Teddy Swims, πρώτα Benson Boone.
6: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Black Eyed Peas, I got a feeling. Στο 95,2 Athens DJ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική να, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχυτήτες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E, την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ. Γιορτάζουμε στο πεδίο το Άρεο στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο, μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ sets, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος, μάθε τα πάντα στο atticaradios.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.

0: Τα sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Radio DJ.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
17: Online.
16: Ναι.
17: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
16: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
17: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του

0: Πασάτου Αλέκος Ισοβίτης Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Michel Deleuze, Sexy Love στο 95,2 Athens DJ. Όταν η premium ethnic σειρά της Pizza Fun συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό και κάπως έτσι δημιουργήθηκε η Pizza Margarita Lime. Μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ. Έφτασε η ώρα και για τον διαγωνισμό μας μέσα από το Viber. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fun, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. 95,2 Athens DJ και οι στοίχημαν επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026 σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3. 95,2 Athens DJ με τον Νίκο Ζώη ζωντανά από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Έλα να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά δώρα. Ζεις από κοντά την ατμόσφαιρα του παγκόσμιου κυπέλου και μάθε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι. Πάρε πάντα με την Στοίχημαν. Μένεις εδώ, 6 ακριβώς έρχεται. Ο Τόλι Βαρνάς με το Top 13, τώρα Κούλιο.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος, 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι!
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
7: Happy Mastercard Day!
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
14: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità. Τι τσέλι, τσέλι,
8: τζέλι, μπούμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
19: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
20: Green.
19: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στη τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
22: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
23: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
24: 95,2 Athens DJ. Life is simple.
25: Μόνο επιτυχίες.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεπέρασαν τα 3 δις ευρώ οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος. Οι πάροχοι ζητούν να απαλλαγούν οι λογαριασμοί από φόρους και τέλη. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω τεχνικών ελέγχων. Από τις 3 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα. Στον αόρατο στόλο των πετρελαιοφόρων που μεταφέρουν καύσιμα από τα στενά του Ορμούζ, οφείλεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, η πτώση των τιμών του πετρελαίου. Τρελά ερωτευμένη η Κέιτι Πέρι. Η pop star δηλώνει για πρώτη φορά πλήρης και πως το πρόσωπο του Justin Trudeau βρήκε τον έρωτα της ζωής της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 33 βαθμοί με λίγα σύννεφα σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
1: Για κάθε εποχή και κάθε καιρό, η έξυπνη επιλογή είναι τα κλιματιστικά Toshiba με εξοικονόμηση ενέργειας Α3+.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Καλά, δεν φαντάζεστε τι σκεφτόμουν τώρα. Να αρχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές από τώρα ή να το κάνω από μέσα μου. Καλά, θα το κάνω από μέσα μου. Εντάξει, ξέρω, κατάλαβα. Καλό απόγευμα σε όλους. Στο κέντρο της εβδομάδας είμαστε μαζί. Έχει κίνηση αυτή την ώρα. Από ό,τι βλέπω από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι Ψιλοχαμούλης γίνεται και η Κηφισίας και η Μεσογείο έχει πιάσει κίνηση αυτή την ώρα. Και το κέντρο της Αθήνας. Καλά, όχι ότι πάει πίσω δηλαδή το κέντρο του Πειραιά. Ψυχραιμία, υπομονή όπου και αν είστε, από όπου και αν μ' ακούτε. Τα καλύτερα έρχονται από David Guetta, Hugel και Altrena, Τέολο καινούριο, Harry Styles, Tate McRae, αλλά πρώτα απ' όλα το νούμερο 1. Χτες στην κορυφή, μία ακόμα φορά, η Bibi Rexha.

New Religion, νούμερο 1 χτες εδώ στο Top 13, New Religion. Συνεχίστε να ψηφίζετε, να διαμορφώνετε το σημερινό Top 13 με ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν στο Viber 6931-952-952. Πείτε μου, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι για αυτό το 24ωρο.

0: Σπότσκα 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 3 Ιουλίου. Madison Square Garden. Λίγο ακόμα δηλαδή και θα κλείνει και στάδιο. Εκεί θα γίνει ο γάμος της χρονιάς. Μια που και της δεκαετίας δηλαδή. Μιλάμε για το γάμο της Taylor Swift με τον καλό της. Η Taylor, φήμες θέλουν λοιπόν να καλεί στο κινητό η ίδια προσωπικά όλους τους καλεσμένους της έναν έναν για να τους δώσει λεπτομέρειες για την τελετή, για να μην διαρρεύσουν, ξέρετε, mail και όλα τα σχετικά. Οι καλεσμένοι θα είναι πάνω από 1000 άτομα. Ενώ το Madison Square Garden, μάθαμε, το έχει νοικιάσει η Taylor για 3 μέρες. Ενίκιο είναι 1 εκατομμύριο την κάθε βραδιά, αλλά λεφτά έχουμε, όπως καταλαβαίνετε. Για όσους δεν το ξέρουν, εκεί στο Madison Square Garden γίνονται κανονικά συναυλίες. Έχει χωρητικότητα περίπου 20.000 άτομα. Αλλά ξέρετε, άμα τα βγάλεις έξω, βάλεις τραπεζάκια, φαγητά και όλα τα σχετικά. Ναι. 1.000-1.500.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Αγαπάς την Τάιλα, πάρτι σε Σανέλ, έτσι θέλει. Δεν ξέρω, για το λέει. Εγώ πάντως που σας αγαπώ, σας στέλνω Harry Styles στο Λονδίνο. DJ Travel, live on tour. Μια μοναδική συναυλία. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να τη δείτε, γιατί είναι sold out. Δεν βρίσκεται με τίποτα εισιτήρια. Τα τελευταία τα έχουμε εμείς εδώ. Harry Styles, Wembley, 95,2 Athens DJ. Όλα πληρωμένα για δύο άτομα και τα εισιτήρια για τη συναυλία, που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Και ταξιδεύεις και business class με τη Sky Express και δύο διανυκτερεύσεις, εννοείται, με πρωινό από την travelforfun.gr και 500 ευρώ για όλα τα έξοδά σου εκεί στο Λονδίνο. Μου στέλνεις τώρα όμως μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Πρέπει να γράψεις Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή και Harry Styles. Στο 6931-952-952. Καλή επιτυχία, κλήρωση Τετάρτη 24 Ιουνίου. Εκεί γύρω στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Up, Up, Handex και Golden 95,2. Αθένας DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η Ζαρτό υπογράφει μια εμπειρία καθημερινής πολυτέλειας και προστασίας για την επιδερμίδα Gold Cream μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια έχει μέσα. Μειώνει τη συνεμφάνιση βασικά των ρητήδων, αλλά και για απόλυτη καθημερινή ασπίδα Sun Protection Cream SPF 50+, τιτάνιο και 5 φίλτρα, βασικά τα πάντα, όλα τα φίλτρα είναι εκεί. Και οι δύο κρέμες θα γίνουν δικές σας. Έχω ερώτηση με 3 πιθανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας είναι ένας διάσημος γάμος.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: David Guetta, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Στιγμές Final Destination έζησε ο DJ Afrojack, που μοιράστηκε μαζί μας φωτογραφίες από ατύχημα που είχε με το αυτοκίνητό του. Ήμασταν πολύ τυχεροί, έγραψε. Κανένας ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα. Ναι, αλλά άμα δείτε το αυτοκίνητο, καλά. Κατά τα άλλα, είναι ο έρωτας της ζωής μου. Αυτό το δήλωσε η Katy Perry σε συνέντευξή της από το κινηματογραφικό φεστιβάλ Tribeca, όταν τη ρώτησαν για τον Justin Trudeau. Πλέον δεν ξέρω, δεν πιστεύουμε ούτε τα μάτια, ούτε τα αυτιά μας.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Are you gonna hit my heart? Πρόκειται να μου τραυματίσει την καρδιά.
2: Αχ, τι.
1: Η καρδιά είναι κάτι βασικό, αλλά δεν είναι μόνο η καρδιά, υπάρχουν και άλλα. Κάτι εντυπωσιακό συμβαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών, τα πεθάνετε.
2: Παναγία μου, τι γίνεται.
1: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά συμβαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα, όταν πεθάνει, δεν έχει πρόβλημα. Άρα, ακόμα και αν πέθανε, θα είσαι στην κατάσταση που είσαι όταν ζωντανό. Στα είχε πρισμένα. Άρα, δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε, κανένα πρόβλημα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
3: DJ Traveler live on tour. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Τρία χρόνια
3: γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια.
4: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
3: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική.
4: 5,2 Athens DJ.

0: και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε, σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
6: Are they people?
9: No.
6: Are they human?
9: Oh my God.
8: Αυτόν τον Ιούνιο.
10: This 79-year cover-up has to end.
8: Ημέρα αποκάλυψης.
10: You don't need to fear them.
11: I fear us.
8: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20

0: 100% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
3: Για την Αθήνα.

0: Adam Podcast Drive, Move 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα για εσάς βέβαια. Ζαρτό, Gold Cream 24 καράτια και Sun Protection Cream SPF 50+. Και οι δύο κρέμες, σούπερ κρέμες της Ζαρτό είναι δικές σας. Dua Lipa είπε το ναι για δεύτερη φορά λοιπόν το περασμένο weekend στον επίσημο μεγάλο γάμο που έκανε με τον αγαπημένο της, τον Callum Turner. Τριήμερος εορτασμός, δύο νηφικά παρακαλώ, Donatella Versace και τα δύο. Το πάρτι τελείωσε 6 τα ξημερώματα. Μαθαίνω κόστησε 1,5 εκατομμύριο. Ήδη η περιοχή εκεί που έγινε περιμένει τουρίστες αλλά και περίεργους βασικά να επισκεφτούν έτσι τα μέρη, να ζήσουν έτσι για λίγο αυτό το glamour ενός celebrity γάμου. Αλήθεια κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, πού έγινε ο μεγάλος, όχι ο μικρός, ο μεγάλος γάμος της Dua Lipa με τον Callum? Α, έγινε στη Σαντορίνη, Β, έγινε στη Σικελία ή Γ, έγινε στα Τύρανα? Σε ποιο από τα τρία μέρη έγινε? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952. Ο μεγάλος γάμος της Dua Lipa με τον Callum Turner. Έγινε Α, Σαντορίνη, Β, Σικελία ή Γ, στα Τύρανα?
1: 95,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Αλεξάνδρα Σταν, Mr. Saxo Beat. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Κατερίνα, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Κατερίνα μου?
1: Καλό απόγευμα, καλά, μια χαρά.
0: Ζεσταίνεσαι, είναι η ιδέα μου.
1: Ζεσταίνομαι. Έχω βγει τώρα λίγο στο μπαλκόνι να πάρουμε λίγη τροφιά.
0: Μας ακούω έτσι λίγο κουρασμένη, μια κούραση βγάζει, είναι από τη ζέστη, φαντάζομαι. Καλά, όχι ότι και η μέρα υπόλοιπη. Εντάξει, κατάλαβα, κουράστηκες και από τη δουλειά. Αλλά είναι και η ζέστη, ναι, είναι και η ώρα αυτή, νομίζω.
1: Η δουλειά κυρίως. Είμαι στο σχολείο τώρα και έχουμε κάτι εντατικές πρόβες για τη γιορτή αύριο της λήξης και είμαστε η μέρα πρόβα μέσα στη ζέστη και γι' αυτό.
0: Α, λοιπόν, έχω πολύ κοντά στο σπίτι μου, έχω ένα δημοτικό το οποίο πρέπει να έκαναν χτες το πάρτι τους και ρίχναν μέχρι και, πώς το λένε, αυτά πυροτεχνήματα και όλα τα σχετικά. Ούτε γάμος να γινόταν.
1: Α, τέλεια.
0: Καλή.
1: Εμείς όχι, δεν είμαστε τόσο εξελιγμένοι.
0: Όχι, να μην είσαστε τόσο εξελιγμένοι, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα. Να ρίχνουμε στα καλά καθούμενα δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Άσε που παίζανε μουσικές μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, και μη σου πω τώρα και τι μουσικές παίζανε, δεν ήταν για παιδάκια αυτά, εντάξει.
1: Το φαντάζομαι.
0: Τέλος πάντων, Κατερίνα μου, που έγινε ο μεγάλος γάμος της Dua Lipa με τον Κάλουμ, Α στη Σαντορίνη, Β στη Σικελία ή Γ στα Τύρανα.
1: Σικελία.
0: Ναι, καλέ, στο Παλέρμο, στη Σικελία, στην πρωτεύουσα. Ναι, ναι. Πανέμορφο το Παλέρμο. Έχεις κερδίσει, Κατερίνα μου, καλή επιτυχία με τη γιορτή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: 95,2 DJ. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
7: Ο Hugel Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
8: Εσύ που θα είσαι.
7: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
9: Happy Mastercard Day!
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park. The place of happiness.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
14: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
16: Green.
15: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
18: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. το delivery στην Ελλάδα.
14: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
1: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
14: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
19: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
20: Νιάου.
21: Νιάου.
16: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
22: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
22: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: 95,2 FM DJ. Neo.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Στο κέντρο λοιπόν της εβδομάδας με ζέστη, ειδικά αν οδηγείς τέτοια ώρα μέσα στο αυτοκίνητο, είναι τέλεια υπομονή. Καλό απόγευμα λοιπόν στη Βικτόρια, το Στέργιο, Ξένια, Θεοδοσία, Μάνος, Αγγελική, Μάρτα, Πέννη που οδηγούν. Καλησπέρα Έμιλη και Γιάννη που διαβάζουν όμως δεν οδηγούν. Νίκος, Θεοδόρα, το Χάρη που προπονείται. Καλό απόγευμα Νεκταρή, Αντίνα, Ιωάννα, τη φίλη μου την Ελισάβετ. Όλους και όλες που και σήμερα ψηφίζετε εδώ στο Viber για το Top 13 μας. Συνεχίστε το για το αυριανό βέβαια. Top 13 69 31 952 952. Πείτε μου ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι για το επόμενο 24ωρο, γιατί αυτό ξεκινάει με David Guetta, Gone Gone Gone.
0: Νούμερο 13.
6: Hey, it's David Guetta.
5: Hey, it's Teddy Swims.
3: It's Jones and I.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: I Just Might. Bruno Mars. Σήμερα εδώ στο νούμερο 12 το eFood είναι μαζί μου και το 1 συν 1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πάτα το φίλτρο 1 συν 1, παρήγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Μέχρι 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, ο επίσημος υποστηριχτής του FIFA World Cup 2026 που ξεκινάει παρεπτόντως, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου, 12 με 3 το μεσημέρι. Ο 95,2 Athens DJ με Νίκο Ζώη εκπέμπει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Θα γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Mundial, μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις, πολλά δώρα. Ζήσε από κοντά την ατμόσφαιρα του παγκόσμιου κυπέλου. Μάθε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι. Παρέα με τη Στίχημαν, ρυθμιστές ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νούμερο 11.

0: Where is my husband? Δεν το έχω φυσικά, αλλά η Ρέι εκεί το ψάχνει ακόμα στο νούμερο 9. Θα κάνω μια σιωπηλή διαμαρτυρία, λέει η Ρέι σε μια πρόσφατη συνέντευξή της. Στη Sunday Times, το είπε βασικά. Δεν θα ξαναγράψω, λέει, νέο τραγούδι μέχρι να ξαναβρω τον αληθινό έρωτα. Δεν ξέρω, έχω την υποψία ότι δεν θα ξανακούσουμε τραγούδι ποτέ από τη Ρέι. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day, Κυριακή 21 Ιουνίου 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, θερινό ηλιοστάσιο με μουσική, live radio, DJ set, συνεντεύξεις, dance gym sessions, δράσεις για εργαστήρια και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ, Party in the Park 2 Powered by Day στο πεδίο του Άρεως. Είναι με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Περισσότερα στο atticaradios.gr.
1: Νούμερο 8.

0: Okay. Στο κέντρο της εβδομάδας, λοιπόν, από το νούμερο 13, David Guetta, Teddy Sim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, Bruno Mars, I Just Might, 12, 11 ψηφίσατε, Zayn Azanando, Alex Warren, Fever Dreams, το 10, Ray, Where's My Husband, στο 9, Argue Me With You, Melodia, 8, Katsai, Gabriela, 7, και Calvin Harris, Blessings, λίγο πριν στο νούμερο 6, πολύ ψηλά σήμερα, ώρα να βγω έξω από το top 13, πάμε μια βόλτα από το TikTok, εκεί πάλι γίνονται πραγματάκια.
1: 95,2, Athens DJ. TikTok Viral Song.

0: Μάριο ήταν και εκείνος τραγουδιστής, αλλά σε παραδοσιακή μουσική. Ναι, μιλάμε, πώς λέμε, κλαρίνα, κάτι τέτοιο, αλλά σε απολετάνικο. Το Νταβίντσι ήταν το καλλιτεχνικό βασικά του μπαμπά, το πήρε και ο Σαλ, Σαλβαντόρι είναι το Σαλ. Ο Σαλ είναι εκτός από τραγουδιστής και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, σόου φυσικά, τι άλλο, ιταλική τηλεόραση μιλάμε, και ηθοποιός, έχει πρωταγωνιστήσει μάλιστα σε πάνω από 5 ταινίες σχετικές, τι άλλο, με την πατρίδα του, την Νάπολη.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι μες στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
4: Γιατί?
3: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
4: Δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω.
4: Για να βρεθούν κάθετα?
3: Όχι.
4: Τι?
3: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτανε μες στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ, για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη, με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
11: Happy Mastercard Day!
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
19: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
18: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
19: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
20: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy.

0: Sonic Energy. Your career starts here.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
6: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
7: Athens DJ.
6: Νούμερο 5.

0: Λοιπόν, στο νούμερο 4 σήμερα, εδώ, στο 12-13, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Νούμερο 3.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λέγονταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγε, ναι.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει, ξέρω.
1: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, άκουστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
4: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: 3 χρόνια Κυψέλη.
11: 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια.
10: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
11: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
10: Κυψέλη.
11: Το All Day Steaky των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια.
12: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνα Σοφά. Όλο διβάνι,
14: την κουαλίτα.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
16: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. 2 θρύλοι, 1 ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
18: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
17: Και η νομική προστασία?
18: Προστασία, αλλά νομική.
17: Και η απαλλαγή?
18: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
17: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
18: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
22: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
23: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
24: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13.
25: Athens DJ.
24: Νούμερο 2.

0: πάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τετάρτης 10 Ιουνίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τόσο ζέστη, τόσο σύντομα. Δεν την περίμενα, είναι αλήθεια, αλλά εδώ είμαστε. Τι να κάνουμε. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber. Στο 69 31 952 952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
3: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι η Ξένια και θα ήθελα να αφιερώσω σε σένα το beautiful things that I got. Ευχαριστώ.
2: Ο Benson Boone.

0: these beautiful things that I've got.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: What a bam bam, ο Χιούγκελ εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και όχι μόνο, έρχεται στο Θέατρο Βράχων Παρασκευή 26 Ιουνίου, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. Ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς για τον αγαπημένο παραγωγό. Συντονίσου ή μάλλον να μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί θα σας δώσουμε και διπλές προσκλήσεις. Okay, τώρα στο Viber στο 6931952952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα μου. Τι θα έλεγες να κάνουμε ένα μικρό throwback σήμερα με J-Lo και Ain't Your Mama?
0: Θα έλεγα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε πάλι το θέμα πεθερά, γιατί όποτε το ανοίγουμε έχουμε πολύ διασκεδαστικά μηνύματα. Στο Viber θα έλεγα επίσης ότι έχουμε νέα από τη Jennifer Lopez, έκανε δηλώσεις, θα τις μοιραστώ μαζί σας σε λίγο, αφού ακούσουμε Ain't Your Mama.

0: needs your mama now. Έδωσε, δεν μιλάει για την πεθερά της. Λέει ότι δεν θέλει άλλο να κάνει mothering στις σχέσεις της. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη πρόσφατα. Είπε, ήμουν έτοιμη να γράψω ιστορία στα VMAs με Madonna. Τι σημαίνει αυτό? Αποκάλυψε ότι το 2003 δεν ήταν το αρχικό σχέδιο η Madonna να εμφανιστεί με την Britney Spears και την Christina Aguilera. Αντί για την Christina Aguilera θα ήταν η Jennifer Lopez. Δεν μπόρεσε όμως να εμφανιστεί, γιατί δεν την άφησαν να φύγει από τα γυρίσματα του Shall We Dance. Μιλάμε για την ταινία που έκανε τότε. Έχω πολλά να πω για όλα αυτά. Διαβάζετε για αρχή περισσότερα στο adj.gr. Εγώ ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Καλησπέρα Ελιάνα, είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Dae Dae από Shakira. Καλή συνέχεια.
0: Πάνο, μας θύμισες ότι έχουμε και Μουντιάλ.

0: Sun, Replacing You, Purple Disco Machine και οι Kungs εδώ στον 95,2 Athens DJ. Για να καταλάβετε τι λέγαμε νωρίτερα με τη δήλωση της Jennifer Lopez που είπε ήμουν έτοιμη να γράψω ιστορία στα VMAs με Madonna. Αν είχε καταφέρει να πάει στα VMAs, το φιλί που έδωσε η Madonna δεν θα ήταν με την Christina Aguilera και την Britney Spears, αλλά με την Britney Spears και την Jennifer Lopez. Τα σχόλια πάρα πολλά τώρα στο ίντερνετ, γιατί λένε μεταξύ άλλων, δεν κολλάει ότι δεν ήταν, είχε ήδη μεγάλη καριέρα η Jennifer Lopez τότε, δεν ήταν όπως η Britney Spears και η Christina Aguilera που είχαν βγει και από το Disney's Club. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι η σκηνή θα ήταν ακόμα καλύτερη. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Μου το λέτε στο Viber στο 69 31 952 952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα, είμαι η Φωτεινή. Θα ήθελα να ακούσω το Breathing. Διανύω μια δύσκολη εβδομάδα, αλλά θα το παλέψω. Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας και μας φτιάχνεις τη διάθεση. Bye.
0: Αγαπημένη μου Φωτεινή, θα στείλω μεγάλη αγκαλιά όχι μόνο σε σένα, σε όσους περνάνε δύσκολα αυτή την εβδομάδα, που για κάποιο λόγο οι αστρολόγοι μας είχαν πει ότι θα πάρουμε καλά νέα. Δεν ξέρω, προς το παρόν μάλλον μας εκνευρίζουν διάφοροι. Να σας αφιερώσω το Breathing Throwback με Jason Derulo.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
1: Εσύ Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκη, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ και η Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της open air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε summer mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβόν 228. Ready's.
10: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας

0: GPS με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
7: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
8: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.

0: Un Verano, A Nueva Yol, Bad Bunny εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αν ψάχνετε κάτι όμορφο για όλη την οικογένεια, κρατήστε στο μυαλό το West Summer Stage στο Village Shopping and More. Θα βρείτε μουσική, ανοιχτό χώρο, family acts, καλοκαιρινές στιγμές για να ζήσετε. Είναι από αυτές τις βόλτες που ξεκινούν απλά και τελικά γίνονται εμπειρία. Village Shopping and More, Λεωφόρος Τυπών 228, Ρέντις. Οι αστρολόγοι, είπαμε, είχαν υποσχεθεί πράγματα και θαύματα για αυτή την εβδομάδα. Αν κάποιος είχε καταπληκτικά νέα και κάνει ζωάρα, να μου το πει τώρα στο Viber. Αν όχι, επίσης να μου το πει.
1: Άκουσα πριν το Περσέμπρεσί, καλά νομίζω το θυμήθηκα, και μου άρεσε πολύ, για έτσι ωραίο ταξιδιάρικο. Για βάλτε πάλι.
0: Μαθαίνω ότι οι αγαπημένοι μου εγώ και έχουν προβλήματα, για παράδειγμα.

0: Come on baby, turn the lights off εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σας έχω ξαναπεί πόσο τυχερή νιώθω όταν μοιράζεστε ό,τι συμβαίνει στη ζωή σας μαζί μου. Το λέω και για εσένα, Αντιγόνη, αυτό με την υπέροχη φωτογραφία που μου έχει στείλει. Την καλησπέρα μου στη Μαρία, στον Μαξ, στη Χριστίνα. Σας βλέπω όλους, στην Τζορτζίνα. Και προσπαθώ να σας προλάβω. Είναι αλήθεια, πάω στο Viber τώρα. Πατάω το play για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Γεια σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη, είμαι η Αντιγόνη και θέλω να ακούσω το αγαπημένο μου που είναι το Where is my husband? Καλό βράδυ σε όλους.
0: Συγχαρητήρια και για την τελετή αποφύτησης που βλέπω και έρχεται η αγαπημένη μας Ρέι.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Άνθες DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή! Λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή
3: μέρα. Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling. Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
13: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
12: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη.
14: What did you steal?
15: Secrets.
16: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
14: Are they people?
15: No.
14: Are they human?
15: Oh my God.
16: Αυτόν τον Ιούνιο.
17: This 79-year cover-up has to end.
16: Ημέρα αποκάλυψης.
17: You don't need to fear them.
18: I fear us.
16: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
19: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Επιμένεις.
20: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
20: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
20: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις.
20: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
1: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
20: Τι να σου πω.
21: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
21: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
22: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
23: Έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τόσο γρήγορα Πέμπτη αύριο. Μέθριο καιρό, με πολύ ήλιο, με θερμοκρασία από 24 μέχρι και 29 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν στο Viber, στο 6931-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας, να μου πείτε τις απόψεις σας. Πιο πολύ θέλω να τα ακούσω με τη δική σας φωνή.
6: Γεια σου, Ηλιάνα μου. Δεν πιστεύω στα ζώδια. Οπότε, ό,τι και να πω, έξω θα πέσω. Θα ήθελα να ακούσω λέει την Gaga στο τελευταίο της, αυτό που έπαιξε στο Prada 2. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.
5: Και πολύ καλά κάνεις. Τι έγινε τώρα, μέχρι κάποια φάση της ζωής μου δεν ήμουν σίγουρη. Τώρα πλέον έχω καταλάβει ότι είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζώδια που με ελκύουν και τα πηγαίνουμε καλά. Και πάρα πολύ συγκεκριμένα τα δύο ζώδια που με εκνευρίζουν πάρα πολύ. Λέτε να είναι σατανική σύμπτωση. Lady Gaga, Doechii, Runway. No matter what, no matter what, you got.

Upside Down, Boy You Turn Me, ο David Guetta, 95,2 Athens DJ και η στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, με τον Νίκο Ζώη που θα εκπέμπει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Θα γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά δώρα. Ζήσε από κοντά την ατμόσφαιρα του παγκοσμίου κυπέλου. Μάθε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι παρέα με τη Στίχημαν FIFA World Cup 2026 από αύριο 11 Ιουνίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ. Με τη συμμετοχή 48 ομάδων, η Στίχημαν ανακοίνωσε τη συνεργασία της ως επίσημος υποστηρικτής σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας αποκλειστικές εμπειρίες και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση που η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με τη FIFA. Στο πλαίσιο του τουρνουά θα υλοποιηθούν ψηφιακές και φυσικές δράσεις για τους φιλάθλους. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε λοιπόν υπεύθυνα. Η Τζέννη στο Viber μου λέει τώρα πάει και ένα Πέδρο και η αλήθεια είναι ότι πάει.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Μιράτζι και Μεντούζα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, DJ Traveler, live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Που σημαίνει εισιτήρια για τη συναυλία, θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Ο τυχερός ή η τυχερή με την παρέα του αναχωρούν. Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφουν 5 Ιουλίου, Κυριακή.

0: Because you are young, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Katy Perry εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας ντοκιμαντέρ Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris. Στο πλευρό της όμως είχε και, και τη σχέση της, τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά δηλαδή, τον Τρουντό. Μίλησε ανοιχτά για τα συναισθήματά της και είπε ότι βρήκε τον έρωτα της ζωής της. Κάτι που μας κάνει χαρούμενους. Είναι ωραία να τους βλέπεις δίπλα-δίπλα, έτσι φωτίζουν, το καταλαβαίνεις. Από την άλλη, το ίντερνετ είναι αμήλικτο, οπότε ανάμεσα στα σχόλια διαβάζω: η Katy Perry βρίσκει τον έρωτα της ζωής της για έκτη συνεχόμενη φορά και τα λοιπά. Διαβάζω τα περισσότερα στο adj.gr. Εγώ ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Γεια σου αγαπημένη Λιάννα, θέλω να ακούσω οπωσδήποτε Let Me Be, έχω κολλήσει.
0: Let Me Be, Let Me, Georgie.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιοτ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου κάλους διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιοτ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι, πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε εκεί.
1: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόν, τα αυτά. Είμαστε εδώ για παραλίγο να πάνε στο ΙΕΡ.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες στις τσάντες Ερμές.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω.

0: στιγμή, chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Sweet, but the Psycho. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πόσο σου αλλάζουν την ψυχολογία τα χρώματα, μεγάλη αλήθεια αυτή. Λοιπόν, ακούστε, η Vivechrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με ένα μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους, αξίας έως 2.500 ευρώ. Το δώρο αυτό. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Vivechrome στο σπίτι τους. Αν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς, λάβετε μέρος στο vivechrome.gr μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Έχετε χρόνο, μέχρι και τις 30 αυτού του μήνα. Εγώ πάω στο Viber γιατί θέλω να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το Mr. Saxo Beat. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω. Στο κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
14: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
15: Athens Radio, Radio DJ.
2: Βράδυ Τετάρτης, 10 Ιουνίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ, ενώ εγώ δεν έχω καταλάβει πότε πρόλαβε και ήρθε το καλοκαίρι. Αύριο Πέμπτη, όπως και να έχει, και ας μην έχω καταλάβει τίποτα, θερμοκρασία από 24 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber στο 69 31 952 952.
11: Καλησπέρα Ιλιάνα, θα θέλαμε να ακούσουμε το Die with a Smile.

Καλησπέρα, αγαπημένη Ηλιάνα. Καλοκαιρινό mood, αν και είμαι του χειμώνα μπορώ να πω και υποφέρω με τη ζέστη. Και θέλω απεγνωσμένα να ακούσω τον αγαπημένο μου Νταμιάνο. Ξέρω ότι σου αρέσει και σένα όμως.

0: Ναι, λοιπόν, I want it that way. Με Party in the Park 2. Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου, από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ, γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα δηλαδή γεμάτη μουσική, live radio, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Θα είμαστε εκεί, Party in the Park, με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr.
1: Καλησπέρα, Λιάννα, είμαι η Χριστίνα και σε ακούω μαζί με τη μάμα μου τη Δέσποινα και θέλουμε να ακούσουμε το Φώμα. Καληνύχτα!

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
3: DJ Traveler, live on tour. Και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Jamaican Bam Bam, ο αγαπημένος μου Hugh Gale εδώ στον 95,2 Athens DJ, ενώ Παρασκευή 26 Ιουνίου θα είναι πολύ κοντά μας στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα για το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hughgaleathens.com και συντονίσου στον 95,2 Athens DJ, μήνε συντονισμένος δηλαδή, για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Hugh Gale in Athens, στο εμβληματικό Θέατρο Βράχων, σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών.
1: Καλησπέρα. Θα ήταν εύκολο να ακούσουμε το sports car. Ευχαριστώ πολύ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός.

0: Ειρήνα.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε.
1: Ναι, πολύ.
0: Μπράβο.
1: Έχω γενέθλια.
0: Α, χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τι ομάδα είσαι?
1: Ολυμπιακός.
0: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
2: Όρθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Hey guys, it's your boy Rema.
17: Hey, it's Selena Gomez.
4: 95,2 Athens DJ.

0: DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Βράδυ Τετάρτης 10 Ιουνίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Για τους καινούργιους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Η μελωδία που σας έχει κολλήσει στο μυαλό. Αυτό που σιγοψιθυρίζετε από το πρωί. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση στο Viber στο 6931952952. Μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
8: Καλησπέρα Ιλιάνη, είμαι η Πέννη. Όπως λένε, πέρασε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Οπότε έτσι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το Σαββατοκύριακο. Θέλω να αφιερώσω Beautiful Things. Το αφιερώνω σε όλους όσους σε ακούνε. Καλό βράδυ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

Καλιέντε, ναι, έχει ζέστη. Ναι, ξέρουμε ότι σας ανεβαίνει η θερμοκρασία όταν βλέπετε Harry Styles. Είναι κατανοητό. Γι' αυτό DJ Traveler live on tour. Ο Harry Styles στο Λονδίνο. Μπορείτε να βρεθείτε εκεί μαζί του. Sold out συναυλία, αλλά έχουμε εξασφαλίσει 2 εισιτήρια για εσάς. Όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα ταξιδέψετε business class με τη Sky Express. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr αναχωρείτε Παρασκευή 3 Ιουλίου. Η τυχερή και επιστρέφετε Κυριακή 5 Ιουλίου.

0: Viber on the go.
1: Καλησπέρα, θα ήθελα να αφιερώσω το Human στον Λευτέρη. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
1: Ολόκληρο.
2: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει, ρε Γιώργο.
1: Γιώργο. Ποιο
2: είναι.
3: Ποιο είναι.
2: 95,2 άθες DJ. Μα Μιχάλη Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ τη καρδιά μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθηνά, από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
1: Ωραία. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Δεν μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνεις.
1: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει ζυμαρικά.
2: Α, ωραία. Είναι εύκολα αυτά για αργότερα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητα.
2: Α,
3: να κάνει μόνο
2: του. Δεν μου λες κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάχνεις. Νιόκι.
3: Νιόκι, πάρα πολύ ωραία.
2: Πατάτες θέλω να φάω.
3: Νιόκι θα σου κάνει ο άνθρωπος.
1: Νιόκι θα σου κάνω. Άμα θες πατάτες, πήγαινε, κάνεις τέτος μόνος σου.
2: Με συγχωρείς ρε φίλε, θέλω να κάνεις πατάτες και να μου πεις τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψω. Δεν θα μου πει, δεν κάνεις. Φτιάξ'
3: τα μόνος σου.
1: Όχι, νιόκι θα σου φτιάξω.
2: Καλά, θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
1: Οκ. Γεια σου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου

0: πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο.

0: ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: 95,2.

μου αρέσει που το πήραξε έτσι το upside down ο David Guetta, βέβαια με την αφορμή του τραγουδιού που ακούστηκε σε επεισόδιο του τελευταίου κύκλου του Stranger Things με την φωνή της Diana Ross. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Επιμένεις?
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε?
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις?
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
2: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γοπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουν.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, τον Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Όχι. Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Happy birthday. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια.
2: Wow.
3: Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. Radio DJ.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά τη Σκωτία.
1: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε, παιδιά!
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
4: Τώρα.
3: Α. Σώθηκε.
4: Εγώ καιρό και.
1: Αυτά είναι προ το τέλο. Δεν πειράζει. Κρυό, Σταύρο, Δίδυμη. Πάντω ο Χρήστο κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
2: This

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πράγματα που πρέπει να κάνει ένας άντρας, ναι, όταν γίνεται από 40 και άνω. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να κάνετε μια διαθήκη.
2: Τι αστοριά.
1: Όχι. Δεν γίνεται.
2: Εσύ γιατί να μην κάνεις.
1: Κρατήστε, λέει, ένα ημερολόγιο με τα απομνημονεύματά σας για να μάθουν όλοι ποιοι ήσασταν. Την ιστορία σας.
2: Άντε, από τα 40 μέχρι τα 95 έχει δουλειά ακόμα.
3: Έχουμε τόμους, παιδιά. Υπάρχουν τόμοι.
2: Θα κάνουμε τώρα.
4: Τι βιβλίο.
3: Πάπυρος Λαρούς.
1: Χωράει όλο αυτό το πάπυρο Λαρούς.
3: Τα άγγραφα του Τσαουσόπουλου.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, σταματήστε σιγά σιγά να ξενοκοιτάτε. Έχει εμφανιστεί πρεσβειοποία, υπερμετροπία και όλα τα συναφή. Δεν εστιάζετε, λέει, σωστά. Εγώ τα λέω εδώ, τα λέω.
2: Άμα κλείσει το ένα μάτι, ναι, με το άλλο βλέπεις.
1: Ναι.
3: Βλέπει καλά.
1: Βλέπετε καλά. Καλά.
3: Το ένα δουλεύει, το ένα δουλεύει.
2: Και εσύ που σε κοιτάω, θα νομίζω ότι σου την πέφτω με κλειστό μάτι.
1: Α, ναι.
2: Ναι, είναι όλο μαζί αυτό.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπίζει. Καλή συνέχεια. Γεια σου.

γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2, powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επικοινωνίες.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, ποια είναι η all time αγαπημένη σου ταινία που θα την ξανάβλεπες όταν μπορείς και 100 φορές ακόμα?
2: Την
1: νούμερο ένα, μην μου πεις κανένα δύο. Καλημέρα, αγαπημένη ταινία, το Pretty Woman, λέει η Μαρία. Ξέρω, με τη Μαρία κλαίμε στο ίδιο σημείο.
2: Ναι.
1: Όταν τη βλέπουμε. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη ταινία, το Χάτσικο. Κάθε φορά την βλέπω, λέει, και κλαίω.
2: Εντάξει,
1: δεν το έχω δει. Φωνητικά έχουμε.
3: Έχω και το Μάριο που έστειλε να
1: δει. Ω, Μάριο, ποιο είναι ο Μάριο.
4: Καλημέρα, καλή, καλύτερη ταινία είναι με τον...
1: Τελείωνε.
3: Δεν το λέει ποτέ.
2: Το σκέφτεται, μωρό καημένο.
1: Το ξέχασε.
2: Εσύ είναι μεγάλη, ποια είναι αγαπημένη σου ταινία που τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις?
1: Εντάξει, το άμα ξέρεις, εμένα είμαι λιγάκι ευαισθητούλης και αυτά και τα λοιπά. Αλλά αν πρόκειται για ανδρισμό, The Irishman. Τέσσερις ώρες ταινία. Έμαθα, λέει, ότι βάφεις τείχους. Δεν τους βάφει με πινέλα και τέτοια.
2: Έματα.
1: Έτσι. Να βγει και το αντρικό μου λίγο, με φουφού και αρώματα.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: 95,2 Athens
5: DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Όχι, λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες. Τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.